0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: These beautiful things that I've got.
1: Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Είστε το παρεάκι μου.
1: 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Εντάξει, μου φτιάχνετε τη διάθεση.
0: 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Νέα τηλεφωνική απάτη λοιπόν με κλωνοποίηση φωνής. Για την προσπάθεια δημιουργίας μιας συνθετικής φωνής μπορεί να αξιοποιηθεί διαθέσιμο υλικό είτε από τα social media είτε από μια φαινομενικά άσχετη τηλεφωνική κλίση. Δηλαδή μπορεί κάποιος να σας πάρει τηλέφωνο.
2: Γεια σας, είστε η τάδε.
1: Και να πεις εσύ όχι. Τι λέγουν αρχικά κάποια στοιχεία, όνομα, επώνυμο, τέλος πάντων ένα δείγμα φωνής. Και πάνω εκεί δουλεύουν.
2: Νομίζω ότι θα τρελαθούμε τελείως στο
1: τέλος. Κρίμα όμως ρε παιδί μου να γίνει η ζωή μας έτσι. Αυτά είναι αγχωτικά. Όχι τα γκρανόλες.
2: Που εξηγεί
1: η ψυχολογία, τα μάξι, αν είναι ακατάστατο, έχετε χαμηλή αυτοκτίμηση.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στην Ιρλανδία, το 63,6% των χρηστών δήλωσε ότι προχώρησε σε διασταύρωση πληροφοριών. Ότι βλέπεις μια είδηση κάπου και δεν την παίρνεις αυτούσια.
2: Και έρχομαι και σε ρωτάω ρε στη Ζωή τώρα. Πες, είναι η δουλειά μου να διασταυρώσω την είδηση.
1: Εσύ, ναι, είναι.
2: Ναι,
1: εγώ
2: ναι.
1: Προχθές που έβλεπα μια κοπέλα η οποία έκανε πλήσεις με λάδι καρύδας. Μπήκα να διασταυρώσω τι κάνει το λάδι καρύδα στο στόμα. Όχι, το πήρα μάσιτο.
2: Έκανε γαργάρα με λάδι καρύδα.
1: Φυσικά και ήταν τέλειο. Δεν μύριζε το στόμα μου όλη μέρα μετά ότι και ανάφαγα.
2: Εγώ κάπου διάβασα διάβασα ότι πέφτουν τα δόντια.
1: Εντάξει τώρα, η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας το γερμάς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1968 και γεννιέται η Αναστέζια, Αμερικανίδα pop soul τραγουδίστρια.
1: Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2011 η Αντέλ έγινε η νεότερη solo γυναίκα καλλιτέχνης που έχει πουλήσει 3 εκατομμύρια αντίτυπα ενός άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το άλμπουμ φυσικά ήταν το 21. Το πιο εντυπωσιακό, η Αντέλ ήταν μόλις 23 ετών, 4 μηνών και 12 ημερών όταν πουλήθηκε το 3εκατομμυριοστό αντίτυπο.
0: Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2017 η παγκόσμια κοινότητα ντομάτας πέτυχε στο Λος Γκάτος της Καλιφόρνια το ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη παρουσίαση διαφορετικών ποικιλιών ντομάτας.
1: Ο αριθμός 241 διαφορετικές ποικιλίες. Το event ήταν η γιορτή συγκομιδής ντομάτας Heirloom και ο σκοπός του ήταν να στηρίξει την εκπαίδευση και τη διατήρηση παραδοσιακών ποικιλιών ντομάτας.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρέ.

Kiss, kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα σε όσους έχετε ξυπνήσει. Καλημέρα όσοι είστε στην παρέα του Kiss 92,9. Είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και σήμερα θα κάνουμε παρέα. Την πατήσατε. Θα είμαστε εδώ και θα σας κάνουμε παρέα.
1: Μασκαράδες, νομίζετε ότι θα μας την γλιτώσετε? Δεν υπήρχε πιθανότητα να λείψουμε ένα πρωινό από τον αέρα του 92,9.
0: Είσαι με τα καλά σου. Πεμπτούλα, εδώ μαζί θα ξεχειμονιάσουμε και φέτος 17 Σεπτεμβρίου. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα, παιδιά. Δωράρες, διαγωνισμάρες.
1: Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ναι, πριν πούμε οτιδήποτε, ναι, να μου δώσετε tips για τον πονοκέφαλο. Γιατί με έχει πιάσει από χθες το πρωί και δεν με έχει αφήσει.
0: Το κορίτσι μου έχει πονοκέφαλο από χθες. Και έχει πάρει και, πώς το λένε,
1: παυσίπονο,
0: αλλά δεν την έχει πιάσει.
1: 6-9-42-9-29-9-29 το Viber της εκπομπής.
0: By the way, και τα tips για τον πονοκέφαλο, αλλά και τις καλημέρες σας και γενικότερα να πούμε χρόνια πολλά σήμερα. Είναι μεγάλη γιορτή.
1: Χρόνια πολλά στη Σοφία,
0: στην Πίστη και στην Ελπίδα. 17 Σεπτεμβρίου. Είναι φυσικά τεράστια γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, παιδιά. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι θα μας συντροφεύσει σήμερα στην παρέα μας. Ποια είναι η νέα τρέλα των πλουσίων?
1: Πού να ξέρω, βρε Αργύρη μου. Πού θα βρεις εστιατόρια μόνο για ενήλικες?
0: Γιατί απολύθηκε υπάλληλος κινηματογράφου υπερήρωας.
1: Μην ξεχνάτε ότι σήμερα παίζουμε Kiss Back to School που κερδίζετε δωρεπιταγές από τα public αξίας 50 ευρώ.
0: Και είπαμε, ψάχνουμε τύψη για πονοκέφαλο για τη ζωή και επίσης περιμένουμε τις πρώτες καλημέρες σας.
1: Το κεφάλι μου, καλή κυρία!
0: 6-9-42-9-29-9-29 στο Viber και κυρία. Άι, φέρε κανένα παυσίπονο εδώ πέρα να νιώσει καλύτερα αυτή που χτυπά σκουδούνια. Άιντε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε.
4: Κάθε πρωί στις 7.

0: 7 και 5 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Ξυπνήστε και αν δεν έχετε, έχετε δουλειά, βρε. Σκοθείτε να πάτε στη δουλειά σας. Σκοθείτε να πάτε τα παιδιά στο σχολείο.
1: Σκοθείτε να κάνετε κοιμισμένοι ακόμη. Και εγώ στο κρεβάτι θα ήθελα να είμαι, αλλά.
0: Φαντάζεσαι να είναι ένας άνθρωπος τώρα και να έχει ανοίξει το μάτι του και να έχει, να έχει μπει ραδιόφωνο και να ακούει δύο τρελούς να λένε σήκω πάνω γρήγορα, έχεις δουλειά.
1: Σήκω πάνω, σε βλέπω, μην νομίζω ότι δεν σε βλέπω.
0: Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί η ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλα, ξυπνήστε καλά μου παιδάκια, καλημέρα, καλημέρα και με καθαρό ουρανό και αρκετή ηλιοφάνεια ξεκινάει η Πέμπτη στην Αθήνα. Η θερμοκρασία το πρωί θα είναι γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, μπορεί να ήταν και λίγο παρακάτω γιατί εγώ τσουτσούριασα λίγο. Το μεσημέρι θα φτάσει όμως στους 28.
1: Έλεος.
0: Είναι ωραίο το 28.
1: Δεν μ' αρέσει το 28, εμένα μου αρέσει το 20.
0: 20 δεν έχουμε ακόμα και χθες 26 είχαμε, ρε παιδί μου.
1: Τώρα το πρωί 20 βαθμούς έχει.
0: Ναι, τώρα ναι. Το μεσημεράκι λοιπόν θα φτάσει 28 και το βράδυ θα υποχωρήσει ξανά στους 21. Γενικότερα, παιδιά, ούτε του παπά κοιμόμαστε πολύ ωραία αυτές τις μέρες με τη δροσούλα.
1: Εγώ ανυπομονώ να έρθει ο βαρύς χειμώνας, γιατί ο Χωσέ όλο το καλοκαίρι κοιμάται στο κρεβατάκι του. Δεν έρχεται να κοιμηθούμε αγκαλίτσα.
0: Βαρύ χειμώνα που τον είδες, δεν μένουμε στην Νορβηγία.
1: Λέω ρε παιδί μου να έχει μια ψύχρα, κάτι, ένα κρυουλάκι, να έρχεται το σκυλί να νιώθω κι εγώ ότι έχω κάποιον άνθρωπο στο σπίτι.
0: Βαρύ χειμώνα αισθάνομαι ότι στα 48 μου χρόνια να έχω βιώσει μια-δυο φορές στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικά.
1: Λοιπόν, παιδιά, κίνηση έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον Κηφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία. Λίγο πάνω εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης κάτι γίνεται. Στην κάθοδο προς Πειραιά, στην έξοδο προς Πειραιά, λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά για την ώρα και Αρδιτού στο Παγκράτη.
0: Έρχεται και νέα παράταση για την υποχρεωτική πληρωμή μέσω τράπεζας. Νέα παράταση λοιπόν αναμένεται να δοθεί στην υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικά ζητήματα στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων. Παρότι η υποχρέωση είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράταση θα είναι τουλάχιστον ως το Δεκέμβριο, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία.
1: Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε Dua Lipa και Houdini.
0: Σαν τρελή.
1: Σαν τρελή.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: 15 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Και θα ήθελα να μου στείλετε στο Viber την πιο ανατρεπτική και την πιο παράξενη ταβέρνα που έχετε πάει να φάτε.
1: Η Μαργαρό στον Πειραιά για μένα είναι το πιο...
0: Δεν έχει κάτι ανατρεπτικό, απλά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο μενού.
1: Τρία πιάτα, και αυτό για μένα είναι όνειρο. Γιατί δεν κάθεις να ψάχνεις κατάλογο.
0: Γεγονός, και είναι και πεντανόστιμα. Εγώ μιλάω, ας πούμε, έχω πάει σε ταβέρνα σε νησί που δεν είχε ρεύμα. Και σου μαγειρεύανε τα πάντα, ήταν ανοιχτά.
1: Σε ξυλόφουρνο.
0: Τα πάντα στη φωτιά.
1: Ναι.
0: Και 7 η ώρα έκλεινε. Δεν μπορούσε το βράδυ να μείνει να μαγειρέψει, αλλά ήταν όλα τόσο νόστιμα.
1: Mm.
0: Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για την πιο ανατρεπτική ταβέρνα, τουλάχιστον όπως έχει καταγραφεί στην Ελλάδα, και αυτή κρύβεται σε ένα πολύ μικρό νησί. Και μιλάμε για την Αστυπάλαια. Γιατί η Αστυπάλαια έρχεται να ανατρέψει πλήρως αυτή την ιδέα της ταβέρνας και της εστίασης. Εκεί συναντάς μια ταβέρνα που λέγεται Γαλήνη, και όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την εστίαση εκεί δεν ισχύουν. Στην είσοδο λοιπόν, ένα μπλοκάκι και ένα στυλό περιμένουν τους ταξιδιώτες. Η διαδικασία είναι απλή, καθώς και φυσικά πρωτότυπη. Ο καθένας σημειώνει το όνομά του, γράφει, ας πούμε, Ζόεπρε, γράφει καθαρά ή παραγγελία για φαγητό ή για ποτό, παραδίδει το χαρτάκι στην κυρία Μαρία που έχει την ταβέρνα και στη συνέχεια στρώνει μόνος το τραπέζι. Το πιο εκπληκτικό είναι ότι στο τέλος δεν υπάρχει σερβιτόρος για να φέρει το λογαριασμό. Ο καθένας υπολογίζει ο ίδιος το ποσό που θεωρεί ότι αξίζει το γεύμα και πληρώνει μόνος του, χωρίς άγχος και τυπικά πρωτόκολλα. Η όλη εμπειρία βασίζεται στην απόλυτη εμπιστοσύνη ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και τον επισκέπτη, μια σπάνια ανθρώπινη χειρονομία που μετατρέπει ένα απλό φαγητό σε μια μοναδική ανάμνηση.
1: Να βγάλω μόνη μου το λογαριασμό. Καταρχάς θα με κλέβανε.
0: Κοίταξε,
1: εκεί θα με κλέβανε. Εκεί θα τα βγάζα λάθος όλα και θα τους έδινα. Θα είχε 50 ευρώ ο λογαριασμός και θα έδινα 100, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω τις πράξεις.
0: Πάλι καλά, αυτό δεν πειράζει. Τουλάχιστον η κυρία Μαρία που έχει την ταβέρνα θα έβγαζε και ένα χαρτζιλίκι παραπάνω.
1: Λιγότερα δεν θα έδινα.
0: Το αντίθετο είναι το θέμα.
1: Δεν βγάζω λιγότερα ποτέ.
0: Επίσης κόβω ότι αυτή η ταβέρνα, η Γαλήνη, θα έχει μαγειρευτά. Άντε να έχει και ένα μικρό ψαράκι. Επομένως, εντάξει, τώρα δεν θα χρεώσει το λιγότερο ένα δεκάρικο το πιάτο εκεί πέρα.
1: Τι ωραία.
0: Είναι και λίγο πιο φθηνά.
1: Καλή, θέλω να πάω στη Γαλήνη τώρα.
0: Σαν τρελός θέλω να πάω.
1: Και με πονάει και το κεφάλι μου. Πιστεύω ότι θα μου το έλυνε αυτό το ζήτημα.
0: Ακόμα
1: το...
0: πονάει το κεφάλι.
1: Δεν έχει περάσει, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα.
1: Δεν βρίσκω κάποιον να με ξεματιάξει τώρα.
0: Ήρθε
1: το πρωί
0: η ώρα για την πρώτη καλημέρα. Και μια και η ζωή μα έχει πονοκέφαλο, γιατί κάποιο δεν θα τον βρω ποιο είναι, έτσι θα του το βγάλω το μάτι. Επειδή κάποιο λοιπόν μου το έχει ματιάσει το κορίτσι, ψάχνω για την πρώτη καλημέρα ξεματιάστρα ή ξεματιάστρο. Δεν έχουμε φιλετικά εμείς.
1: Έναν άνθρωπο που ξεματιάζει καλά και να με ξεματιάξει, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Στον αέρα θα ξεματιάξει. Όπως ξεματιάζει στο αόρια άγρια βουνά. Με λάδι, με ξύδι,
1: με αυγό,
0: με ό,τι θέλετε.
1: Καθαρισμό με αυγό να μου κάνετε.
0: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες και εμείς δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Θα σας στείλουμε στον απολυτίβο 30 ευρώ.
1: Να σου πω, όχι. TGI θα δώσω όποιον με ξεματιάξει.
0: Σωστά, είναι
1: βαρύ. Αν με ξεματιάξει.
0: Ναι, ναι. Αν τη φύγει το μάτι, TGI. 50 ευρώ δώρο επιταγή. Να απολυτίβο μετά στο παιχνίδι.
1: Να πάτε να φάτε τις μπεργκεράρες σας, τα potato twister σας, τα μοτσαρέλα στίξ σας. Ναι. Σας δίνω TGI γιατί έχω πραγματικά πολύ ανάγκη αυτή τη στιγμή από ένα ξεματιάσμα.
0: Την καλύτερη ξεματιάστρα ψάχνουμε, παιδιά. Άντρας, γυναίκα, δεν έχουμε θέμα. Να ξεματιάζει καλά, να πιάνει. Αυτό, το καλό το μάτι. 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. The Breakfast Show. Κάθε

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του 92,9 με τις πιο 90's του Νόα επιτυχίες.
1: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Σοφία που, και την Αναστασία που πάνε τώρα στη δουλειά. Η Σοφία γιορτάζει σήμερα και θέλω να της πω χρόνια πολλά. Πήγα να της το γράψω σε μήνυμα και βγήκαμε στον αέρα. Ξαφνικά βρέθηκα στον αέρα.
2: Λοιπόν. Η πρώτη καλημέρα.
1: Πρώτη καλημέρα λοιπόν έχουμε και ψάχνουμε την καλύτερη ξεματιάστρα. Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
1: Ωραία, ξεκινάμε. Νίκο μου καλημέρα, τι κάνεις?
3: Μια χαρά εσείς.
1: Καλά είσαι?
3: Μια χαρά.
1: Τι ξεματιάστρα?
3: Αφού σας ακούμε κάθε πρωί και μας κάνετε παρέα, μια χαρά είμαστε.
1: Ωραία το πας. Πάμε να δούμε τώρα τις...
0: Εσύ μήπως με μάτιαξες εσύ που με ακούς κάθε πρωί και σου κάνω παρέα?
3: Όχι, παιδιά, δεν ματιάζω εγώ.
1: Τι κάνεις, ξεματιάζεις μόνο?
3: Ξεματιάζω. Ναι, υπάρχει μια ειδική ευχή που ξεματιάζει.
1: Ποια τεχνική ακολουθείς?
3: Ευχή.
1: Α, ευχή. Για ξεκινά.
3: Δεν μπορώ να την πω τώρα στον αέρα. Παιδιά, στο τηλέφωνο μετά, όχι όμως στον αέρα.
1: Α, δεν κάνει.
3: Δεν κάνει, όχι, όχι.
1: Α, είναι που δεν κάνει να πει το μυστικό, ε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γίνεται μόνο μεγάλη Παρασκευή από άντρα σε γυναίκα και από γυναίκα σε άντρα.
0: Δεν νομίζω να είσαι Κομπογιαννίτης.
3: Όχι, ρε παιδιά, για όνομα του και τη Παναγία. Δεν κάνει να πούμε την ευχή.
1: Νίκο, άκου να δει τώρα. Εσύ θεωρητικά έχει κερδίσει τη δωρεοεπιταγή του TGI Fridays τώρα. Αλλά αν κλείσουμε τη γραμμή και σε 10 λεπτά δεν τη έχει περάσει ο πονοκέφαλος, δεν θα πας να φας. Στο λέω.
3: Εντάξει.
1: Με το που κλείσουμε πρέπει να κάνεις την ευχή.
3: Θα την κάνω την ευχή.
1: Εντάξει.
0: Και κάνω και μια πυρουέτα στον αέρα.
3: Όχι, τα πυρουέτες δεν ξέρω να κάνω πυρουέτες. Είπαμε, μια ξένο ξεματιάζω, λέω, όχι πυρουέτες.
1: Και ένα ζυμωτό ψωμί με τρία κεριά στο κεφάλι και να χορεύεις στο χορό της βροχής, εντάξει.
0: Η δωρεοπιταγή TGI Fridays είναι δικιά σου. Α, κι ας μην πιάσει ευχή, δεν πειράζει.
1: Όχι, να πιάσει.
0: Δεν πειράζει τώρα. Λοιπόν.
1: Να περάσεις καλά, καλέ μου. Να είσαι καλά.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν. Έχετε ευχαριστούμε πολύ κάθε πρωί για την παρέα μας κάνετε.
0: Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Τι έγινε, πέρασε το ξεμάτιασμα. Έπιασε.
1: Όχι, δεν πέρασε. Ήταν κομπογιανίτης ο Νίκος.
0: Θα πάρω τον Νίκο, θα πάρω πίσω όλα, ε.
1: Τι θα κάνω, έχω βάλει βέβαια δυνατούς μηχανισμούς. Να ξέρεις.
0: Λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε το αγαπημένο σας όνομα πολύ ζω αυτό το πράγμα. Και ο παίκτης που θα βγει, έχουμε μια τελευταία ελπίδα να καταφέρει να ξεματιάσει τη ζωή.
1: Μαθαίνουμε επίσης και ποια Ελληνίδα σοκολατοποιός είναι στους κορυφαίους της Ευρώπης.
0: Αυτό έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο μόνο εδώ, στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Πάμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Frey και You Found Me. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Zoe Press. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Zoe Pre στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: 92,9.

0: Ένας υπέροχος ήλιος έτσι προβάλλει από το παράθυρο του Kiss 92,9 και φαντάζομαι και από τα σπίτια σας εδώ στο νοτικό ουρανό, και όχι μόνο, φαντάζομαι παντού ξημερώνει. 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα, και πάμε να καμαρώσουμε έτσι μια Ελληνίδα η οποία διαπρέπει στο εξωτερικό και διαπρέπει στη σοκολάτα ζωή. Σε Βέλγιο και Λουξεμβούργο, και μιλάμε για τη Μίνα Αποστολίδη, Ελληνίδα σοκολατοποιός που εντάχθηκε ξανά στο γαστρονομικό οδηγό
1: Go Emilo
0: στο Βέλγιο.
1: Oh.
0: Έχει αναγνωριστεί διεθνώς, σου λέει, για τις δημιουργίες της που συνδυάζουν ελληνικά προϊόντα και υψηλή ποιότητα. Η Μίνα, λοιπόν, η Αποστολίδη, εστιάζει στη δημιουργία εμπειριών χωρίς ζάχαρη και με πολλές επιλογές χωρίς λακτόζη. Η καριέρα της ξεκίνησε το 2008 στην Ελλάδα και είχε καλυφθεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης. Συνεργάζεται με κορυφαίους σομελιέ και συνδυασμού σοκολάτας με κρασί και μπύρα.
1: Η σοκολάτα με το κρασί, γενικότερα η σοκολάτα με το αλκοόλ, αν έχεις δει, υπάρχουν και τα μικρά τα σοκολατάκια που έχουν μέσα λικέρ, υποτίθεται ότι ταιριάζουν πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά με το κρασί και την πυρά.
1: Έχω και πονοκέφαλο, δεν ήταν καλή ιδέα, καλά. Ναι, συνδυάζεται γενικότερα με το αλκοόλ και απλά δεν μπορείς να βάλεις, ας πούμε, με ό,τι να είναι και ό,τι να είναι σοκολάτα.
0: Φαντάζομαι
1: πρέπει να είναι
0: πως
1: πολύ ιδιαίτερος ο συνδυασμός για να πετύχει.
0: Αλλά για φαντάσου τώρα να έχεις να είναι τόσο εξειδικευμένο το αντικείμενο που ασχολείσαι και που καταπιάνεσαι. Τώρα ασχολείται με τη σοκολάτα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή ξέρει και ο κάθε κόκκος και πώς μπορεί να αποδώσει το μέγιστο.
1: Πιστεύεις μπορούμε να την ψάξουμε, να τη βρούμε, να πάμε ένα Βέλγιο να φάμε λίγη από τη σοκολατίτσα της?
0: Ξέρεις κάτι, δεν τρελαίνομαι για τη σοκολάτα.
1: Αυτήν είσαι σοκολάτα, πίστεψέ με. Θα τη φας.
0: Θα φάω τη σοκολάτα της.
1: Θα φας σοκολάτα της και θα σας αρέσει κιόλας.
0: Θα μου αρέσει.
1: Δεν τρελαίνεις για τη σοκολάτα. Κάθε φορά μας λέει: εγώ δεν τρώω γλυκά, δεν τρώω γλυκά. Μια σοκολατόπιτα να τι κάνεις άμα έρθει μπροστά σου. Δεν μου αρέσει η σοκολάτα. Τη σοκολατόπιτα την κατεβάζεις όμως.
0: Γιατί με διαβάλλει συνέχεια.
1: Γιατί λέω την αλήθεια.
0: Όλοι οι άνθρωποι έχουν τις υπογλυκαιμίες τους.
1: Εσένα δεν είναι υπογλυκαιμία. Ρε παιδιά, πραγματικά δεν έχω δει άνθρωπο να λέει: είναι σαν σου λέω εγώ, δεν μ' αρέσουν οι μπάμιες, και να με βλέπεις μια φορά την εβδομάδα να κατεβάζω ένα καζάνι μπάμιες.
0: Δεν υπάρχει κάτι που δεν μ' αρέσει. Απλά είμαι του αλμυρού, δεν είμαι του γλυκού.
1: Ναι, καλά, να σου φέρω εγώ μια ωραία σοκολατίτσα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να παίξουμε τώρα. Όνομα, πόλη, ζώφη, το πράγμα. Και σήμερα παίζουμε με το γράμμα Κάπα, παιδιά. Κώστας, Κώτα, τέτοια.
1: Κώστας, Κώτα.
0: 2-10-80-50.000 καλείτε για να διεκδικήσετε την Απολυτίβο.
1: Ένα Απολυτίβο δωρεπιταγή 30 ευρώ. Να πάτε να φάτε την απολυτάνικη κουζίνα σας δίπλα στη θάλασσα, εκεί στη Μαρίνα Φλίζου. Τις μακαρονάδες σας, τις πίτσες σας, τα αντιπάστη σας και όλα αυτά τα ωραία που έχουν στον Απολυτίβο.
0: Μπράβο σας. Άντε, ελάτε στην παρέα μας να παίξουμε λοιπόν με το Κάπα και να δούμε και πώς πάει εδώ το θέμα. Μπας και χρειαστεί να ξεματιάσουμε πάλι.
1: Στο τέλος θα βγάλω κανονικά το μάτι μου.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Λωρίν και τατού. Εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί.
1: Άκουσες για τη Λωρίν?
0: Τι?
1: Φήμες λένε ότι ετοιμάζεται φέτος να ξαναλάβει μέρος στο Melody Festival για να πάει στη Eurovision.
0: Τέλειος, και αυτή πια άλλη δουλειά δεν είχε.
1: Ακύρωσε τις συναυλίες της, λέει, που είχε προγραμματισμένες για εκείνη την περίοδο που είναι το Melody Festival. Και έχουν οριάσει φήμες ότι ετοιμάζεται με την ομάδα της για να ξαναπάει για...
0: Μάλιστα.
1: Να τριτώσει.
0: Να τριτώσει το κακό. Λοιπόν,
1: όρεξη που έχει αυτή.
0: Πάμε να... Με αυτό λέω, πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Λοιπόν, υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας την Αγάθη. Καλημέρα, Αγάθη.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
3: Μια χαρά.
1: Ξέρω ότι δεν είσαι μόνη σου.
3: Όχι.
1: Είσαι με τον Ιωάννη.
3: Είμαι με τον Ιωάννη και με μια άλλη μικρούλα. Α. Και τη Ματήλια και πάμε στο σχολείο.
1: Και πάτε σχολείο? Θα τρελαθώ.
3: Ναι.
1: Τι τάξη πάτε?
3: Πάμε Τετάρτη και Πρώτη.
1: Ω, Παναγία
0: αγάπες
1: μου!
0: Αγάπες μου!
1: Να ακούσω καλημέρα από τα Ζουζούνια.
4: Καλημέρα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντυπωσιακή είσοδος.
0: Εντυπωσιακή είσοδος.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε όλοι μαζί για να πάμε να φάμε στον Απολυτίβο. Θα βοηθήσουμε τη μαμά να κερδίσει.
4: Ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Αγάθη, σιγά σιγά.
3: Είμαστε έτοιμοι.
1: Λοιπόν, γίνε μπροστάρισα και από δίπλα να υποστηρίζουν η κομπανία. Εντάξει.
3: Έγινε, ναι, ναι.
1: Με το γράμμα κάπα παίζουμε, ξαναλέω. Χρόνος παρακαλώ, φύγαμε. Ένα όνομα.
3: Κυριάκος.
0: Μαγειρεύουμε σε αυτήν.
3: Κατσαρόλα.
1: Ένα φυτό.
3: Κλάμινο.
0: Καλλιντικό για χρώμα στα χείλη.
3: Κραγιόν.
1: Ένα ζωάκι.
3: Κουάλα.
0: Μία χώρα.
3: Κροατία.
1: Μπαλάκι από κοιμά. Πώς λέγονται?
0: Ένα επάγγελμα.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Θεοπόλη.
1: Πνευστό μουσικό όργανο.
3: Κλαρίνο.
0: Ένα αντικείμενο.
3: Κουτί.
1: Εντάξει,
0: μπράβο,
1: παιδιά, τώρα.
0: Η πιο δυνατή ομάδα ήσασταν.
1: Εντάξει, το κοάλα ήταν καταλυτική απάντηση.
0: Το κοάλα πραγματικά ήταν καταλυτική. Γιατί δεν του ήρθε στο μυαλό η κατσίκα να πει μπε.
1: Τι η κότα που είπαμε εμείς.
0: Που είπαμε κοάλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να πάτε να φάτε, να ευχαριστηθείτε. Τι είπες, καλέ μου, εσύ?
4: Ευχαριστούμε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που πήρατε τηλέφωνο να μας παίρνετε, ρε παιδιά, που και που να μας φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Εντάξει, γιατί σας ακούμε κάθε πρωί πηγαίνοντας προς το σχολείο.
1: Τέλεια!
0: Τέλεια, ευχαριστούμε!
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα!
0: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, γεια, γεια!

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 πάρε με τις πιο 90 στον αέρα επιτυχίες. Ed Sheeran. Έχεις μάθει, έχει γίνει με τον Ed Sheeran.
1: Φυσικά και έχω μάθει. Όλα χαμός, τα έχω μάθει. Χαμός.
0: Που αρχίσαν και φεύγουν τα open act.
1: Ναι,
0: από τις επερχόμενες συναυλίες.
1: Λόγω του Macklemore.
0: Ναι,
1: έχω
0: ναι.
1: ψάξει όλη την, όλο το γενεολογικό δέντρο αυτή τη ιστορία, δεν ξέρει.
0: Φοβερό, φοβερό, φοβερό.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει, παιδιά.
0: Με εμάς τους πλουσίους.
1: Με εσάς τους πλουσίους.
0: Εμείς οι πλούσιοι έχουμε ένα καινούριο trend.
1: Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το καινούριο χόμπι, παύλα, τρέλα των πλουσίων ανθρώπων?
0: Να τρώνε σε ακριβά εστιατόρια.
1: Αυτό πάλιος, σε άλλο, άλλο, πάλιος αυτό.
0: Να αγοράζουν ακριβά αυτοκίνητα και γενικότερα ακριβά πράγματα.
1: Όχι,
0: κάποιο
1: όχι,
0: αεροπλάνο.
1: Όχι, όχι.
0: Κάποιο
1: πάλιος,
0: Boeing.
1: Όχι, αυτά είναι τίποτα. Είναι
0: σκάφος.
1: Σκέψου λιγάκι ότι είναι μια καινούργια εποχή. Σκέψου το λίγο πιο τεχνολογικά.
0: Πιο τεχνολογικά.
1: Ναι,
0: κάποια ρομπότ που θα τα κάνει όλα.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν είναι. Κανένα από αυτά. Έπεσε τελείω έξω. Σαν πλούσιο. Νομίζω ότι πρέπει να αποσυρθείς από το χώρο.
0: Από το λόμπι.
1: Από το λόμπι των πλουσίων, αγάπη μου. Γιατί άμα κάνεις αυτά, είσαι τυποτένιος. Η νέα τρέλα των πλουσίων
0: ναι.
1: είναι το να αναζητούν

0: που εμφανίζονται προσωπικές τους πληροφορίες στο διαδίκτυο, ναι, και να τις σβήνουν για να μην μένει κανένα στίγμα. Δηλαδή, προσωπικές πληροφορίες, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις.
1: Γιατί είναι τόσο δύσκολο αυτό?
0: Γιατί...
1: Δηλαδή, θέλω να πω, μην τα βάζεις στο ίντερνετ για να μην υπάρχουν.
0: Δεν είναι ότι τα βάζεις στο ίντερνετ, μωρέ. Είναι ότι όλες οι περισσότερες εταιρείες διαμοιράζουν τις πληροφορίες μας και δεν το ξέρουμε. Μας. Και σου λέω ότι έχει δημιουργηθεί μία εφαρμογή, η Black Cloak, που σημαίνει μαύρη μπέρτα,
1: ναι,
0: και καλύπτει τους πλούσιους και τους ζητάει από 10.000 ευρώ μέχρι 200.000 ευρώ ετησίως.
1: Και σβήνει το ηλεκτρονικό τους αποτύπωμα.
0: Σβήνει το ηλεκτρονικό τους αποτύπωμα και μάλιστα αφού το σβήσει ξανατσεκάρει για να δει αν υπάρχει κάποια διαρροή ή αν υπάρχει κάποιο στοιχείο το οποίο έχει μείνει online.
1: Και, να σε ρωτήσω κάτι, αυτή η ψαλίδα από 10.000 μέχρι 600.000.
0: Ανάλογα το... Κοίτα,
1: δηλαδή με 10.000 τη σβήνω.
0: Εσύ συγκεκριμένα, αν έχεις να δώσεις 10.000 για να σβήσεις, δώσεις σε μένα και θα σε σβήσω εγώ ολόκληρο. Πρώτον. Δεύτερον, νομίζω ότι έχει να κάνει με το πόσο μεγάλη επιχείρηση έχεις. Δηλαδή, αν είσαι ο Jeff Bezos, φαντάζομαι ότι θα δώσεις 200.000.
1: Ναι.
0: Αν είσαι ο Σκλαβενίτης, ναι, θα δώσεις 10. Κατάλαβες, πάει λιγάκι αναλογικά. Επίσης, σου λέει, όταν υπάρχουν εταιρικά συμβόλαια στη μέση, τα οποία δεν πρέπει να γίνει καθόλου διαρροή προς καμία κατεύθυνση, ναι, μπορεί το κόστος να φτάσει μέχρι και 600.000 δολάρια ετησίως.
1: Το χρόνο,
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Φοβερό. Να έχεις 600.000 δολάρια και να τα δώσεις τώρα για να καλύψεις τα νότα σου.
1: Μα αν είσαι πλούσιος, τα 600.000 δολάρια είναι ότι είναι για μας τα 100 ευρώ. Πολλά λέω.
0: Τι λες, μωρέ.
1: 50.
0: Αχ, Θεέ μου.
1: 10 ευρώ.
0: Θέλω ένα πρωί να ξυπνήσω και να πω, θέλω να σβήσω το αποτύπωμά μου. Πάρε 600.000 ευρώ και κράτα και 500.000 για tips.
1: Συγγνώμη, αν είχες 600.000 ευρώ, αυτό θα ήταν το πρόβλημά σου.
0: Θα είχα πάρει σπίτι σε μένα, στην οικογένεια. Θα παίρνω σπίτια. Πολλά σπίτια.
1: Πόσα σπίτια θα έπαιρνε, νομίζει, στην Ελλάδα του 2026, πόσα σπίτια θα έπαιρνε με 600.000 ευρώ?
0: Μισό.
1: Έχει ξεφύγει το πράγμα. Τελείως. Δεν βλέπεις έξω τι γίνεται.
0: Φυσικά και βλέπω. Λοιπόν...
1: Οριακά ούτε για ενίκιο δεν φτάνει.
0: Sunrise Avenue και Fairy Tale Gone Bad. Θα ακούσουμε τώρα στον αέρα του 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Συνεχίζουμε να ακούμε 90's Turn Up επιτυχίες εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 5η σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, και μείνετε στην παρέα μας γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε γιατί απολύθηκε υπάλληλος κινηματογράφου υπερήρωας.
1: Αλλά θα μάθουμε και πώς μπορούμε να δούμε την αναζήτηση εργασίας αλλιώς.
0: Επίσης μην ξεχνάτε ότι σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε για τη δωρεπιταγή του Public για ένα ολοκληρωμένο Back to School. Επομένως μείνετε συντονισμένοι γιατί εδώ έχουν να συμβούν πολλά.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Τζιάνο Φέρο, Perdono. Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Το All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το Walkup. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
2: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Μόλις ένα λεπτό μετά τις 8, μπήκαμε εσείς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
1: Και οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
0: Αυτές λοιπόν είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Ηλιόλουστος τόσο καιρό σήμερα και το βλέπουμε. Πω, τυφλώθηκα. Τυφλώθηκα τόσο που δεν βλέπω τώρα. Ο καιρός σήμερα.
1: Ο ένας τυφλός, η άλλη με πονοκέφαλο. Καλά θα πάει αυτό.
0: Δεν το λέω. Χωρίς βροχές και ιδιαίτερες μεταβολές σήμερα ο καιρός. Ξεκινήσαμε το πρωί που ήρθαμε εδώ πέρα με 18-19 βαθμούς. Το νιώσαμε. Το θερμόμετρο όμως θα ανέβει με στη διάρκεια της ημέρας 27-28 βαθμούς Κελσίου και το μεσημέρι θα επιστρέψει. Μέχρι το μεσημέρι και το βραδάκι θα ξαναεπιστρέψει τη δροσούλα. Τι ωραία να κοιμάσαι με ανάκληση και το σεντονάκι σου.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Με ανάκληση κοιμάμαι και με το σεντονάκι, αλλά βάζω και ανεμιστήρα γιατί θέλω να κρυώνω.
0: Ανεμιστήρα.
1: Θέλω να κρυώνω.
0: Μα φυσάει.
1: Ξέρεις πως κρύωνα το βράδυ, είχα χουλιάσει πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ
1: ήταν.
0: Εγώ ανοίγω το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας και το παράθυρο του μπάνιου και κάνει.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπω την κίνηση στο Παρίσι που δεν μας βολεύει καθόλου, οπότε πάω στην Αθήνα. Στην Αθήνα λοιπόν ο Κηφισός έχει κίνηση από το ύψος του Αιγάλεως μέχρι και τον κόμβο μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης η Αττική οδός έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και τον κόμβο μεταμόρφωσης. Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά η λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση. Η Κηφισίας όλη της η άνοδος είναι στα μαύρα της τα χάλια. Στην κάθοδο είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
0: Σα και δεν τρέπονται.
1: Πραγματικά σα δεν τρέπονται. Η Αρδιτού άνοδος κάθοδος καληνύχτα. Κοιμηθείτε εκεί, πάρτε και μια κουβερτούλα γιατί θα έχει ψύχρα το βράδυ. Αυτά για την ώρα.
0: Συντονιστείτε όμως, παιδιά, και έχετε το νου σας γιατί θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από σήμερα. Γιατί συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδεροτροχιών στη γραμμή 3.
1: Στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη,
0: ναι.
1: Στις νυχτερινές ώρες θα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Θα κλείνουν ουσιαστικά στις 9:40, δηλαδή 10 παρα 20.
0: Οπότε όσοι χρησιμοποιείτε τη γραμμή 3 του μετρό εκεί πέρα αυτό το κομμάτι. Έχετε το νου σας γιατί αντικαθιστούμε τις σιδηροτροχές.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Ταυτόχρονα.

0: 8 και 10 πρώτα λεπτά λοιπόν εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 δείχνει το ρολόι. Είναι Πεμπτούλα, είναι 17 Σεπτεμβρίου. Αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλώς ήρθατε θα πω.
1: Καλώς ήρθατε, βρε
0: παιδιά. Είναι πολύ ωραία, καθίστε να σερβίρουμε κάτι. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε τώρα για έναν υπερήρωα. Θα μιλήσουμε για τον Ρομπέρτο Δασόν, έτσι της ανθρωπότητος.
1: Των θεάτρων.
0: Των θεάτρων
1: και των σινεμά.
0: Και των fast food.
1: Μπράβο. Άκου
0: να δεις τώρα. Ένας υπάλληλος της AMC Theaters ονόματι Darius, θα μιλήσουμε για τον Darius λοιπόν, έγινε viral αφού ισχυρίστηκε ότι απολύθηκε επειδή αντικαθιστούσε κρυφά τις μικρές παραγγελίες popcorn με μεγάλους κουβάδες.
1: Μπράβο στο αγόρι. Πόσο κοστίζει καλέ το καλαμπόκι?
0: Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Που το χρεώνε 10 ευρώ.
0: Άκου να δεις, δεν το έκανε μόνο με το καλαμπόκι. Ο εργαζόμενος λοιπόν δήλωσε ότι συνήθιζε να δίνει στους πελάτες μεγαλύτερες μερίδες, λέγοντάς τους ότι τα μικρά δοχεία είχαν εξαντληθεί. Με σκοπό να αντισταθμίσει τις υψηλές τιμές των αναψυκτικών και των σνακ στα σινεμά. Σου λέει: είναι που είναι πανάκριβο, τους δώσ' τα μεγάλα.
1: Μπράβο στο αγόρι.
0: Η διοίκηση όμως κατάλαβε και ανακάλυψε την παράνομη διανομή αποθεμάτων και τον απέλησε. Μετά ο Ντάριους ισχυρίστηκε στα social media ότι έπιασε δουλειά στα McDonald's.
1: Σε ποια McDonald's?
0: Στη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι.
1: Ωραία, να πάμε να τον βρούμε, να πάμε να φάμε τζάμπα McDonald's.
0: Και συνέχισε λοιπόν τη γενοδορία του βάζοντας κρυφά στις παραγγελίες extra nuggets.
1: Μπράβο στο έλα, εγώ το μπουκίτσε.
0: Έλα, ρε γλυκούλη. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων λοιπόν τον αποκάλυψαν σε μεγάλο βαθμό σύγχρονο Ρομπέρτο Δασόν.
1: Μπράβο!
0: Συμπαθώντας τον για τις υψηλές τιμές στα fast food και τους κινηματογράφους, αν και οι εταιρικές πολιτικές απαγορεύουν αυστηρά τη δωρεάν διανομή από θέματα χωρίς πληρωμή, αλλά αυτός εκεί. Και επίσης θα πω συγχαρητήρια και στις εταιρείες που ενώ ξέρανε ότι κάνει αυτό το πράγμα, τον προσλάβανε μετά από όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι τώρα, τα McDonald's πιστεύεις ότι δεν μπορούν να ισοσταθμίσουν αν ένα μαγαζί δίνει λίγες παραπάνω κοτομπουκίτσες σε κόσμο?
0: Τι θα πάθεις ρε μίζερα να δεις δύο νάγκετς παραπάνω
1: τώρα? Και που πεινάνε στην Αμερική.
0: Πεινάει ο κόσμος έξω.
1: Τέλος πάντων.
0: Και σιγά την ποιοτικό φαΐ κιόλας, μην πω κάποια κουβέντα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Joanne και Twisting My Sobriety εδώ στον αέρα του 92,9.
0: Darius, αγαπάμε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 και σας ακούμε Joanne και Twist in My Sobriety.
1: Όπου η Joanne λέει φέτος θα ξαναδηλώσει συμμετοχή για το Eurovision. Όλα τα ξέρω σήμερα. Για όλους τους τραγουδιστές που έχουμε παίξει, ξέρω και κάτι να πω.
0: Για τη Eurovision τα ξέρεις όλα. Και Eurovision σε 10 χρόνια από τώρα. Πότε είναι, το Μάιο?
1: Έχουν αρχίσει να ακούγονται τα πρώτα ονόματα. Όχι το Μάιο. Το Μάιο είναι οι βραδιές. Τώρα θα, κοντά θα αρχίσουν να γίνεται το ντουρουντούρου.
0: Αχ, λες να ξανακάνει η ΕΡΤ αυτό το ωραίο που κάνει και πέρσι.
1: Θα το κάνει, γι' αυτό σου λέω. Εχθές βγήκαν τα πρώτα ονόματα και η Joanne είναι μέσα.
0: Προγραμμάτιση ΕΡΤ πολύ και είναι πολύ ωραίο αυτό γιατί κάνει πράγματα πιο ενδιαφέροντα που προσελκύουν πολύ περισσότερο κόσμο.
1: Μίλα μου.
0: Μα ναι, τώρα το ότι κάνεις βραδιές Eurovision και γυρίσαμε όλοι και είδαμε ΕΡΤ για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής.
1: Δεν κάνει μόνο τις βραδιές Eurovision, κάνει και σειρές, κάνει
0: φυσικά,
1: πολλά πράγματα.
0: Καλέ, απλά σου λέω τώρα ότι γίνεται και λίγο πιο εμπορική η ΕΡΤ.
1: Καιρός ήταν.
0: Λοιπόν...
1: Να γίνει και λίγο ανταγωνιστική.
0: Αργύρι μου, ψάχνεις δουλειά?
1: Πάντα ψάχνω δουλειά γιατί έχω την ανασφάλεια.
0: Ξεκίνα να ψάχνεις.
1: Γιατί?
0: Σε απολύω από τον αέρα του 92,9 κι
1: εσύ.
0: Εγώ.
1: Από πού και ως πού, για πες μου.
0: Εγώ μπορώ να σε κλειδώσω.
1: Σε απολύω εγώ. Φύγε.
0: Δεν μπορώ, είμαι με τα μάξι. Α, εγώ μπορώ να φύγω. Εσύ δεν μπορείς να φύγεις. Ας εδώ να φεύγεις.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Στο TikTok, μία TikToker μας έδωσε μία άλλη οπτική για την αναζήτηση εργασίας. Σου λέει ότι για να τη δεις με πιο θετική αύρα και να μην είσαι τόσο αγχωμένος κτλ.
1: Πώς τη λένε αυτή την TikToker?
0: Αυτή την TikToker τη λένε.
1: Piper.
0: Piper τη λένε βρε. Λοιπόν, σου λέει η Piper Cassidy Phillips ότι πρέπει να αλλάξεις mindset στην αναζήτηση εργασίας. Να μην πηγαίνεις να ψάχνεις δουλειά και σαν να την έχεις ανάγκη. Να πηγαίνεις σαν να πηγαίνεις για ψώνια.
1: Ναι.
0: Να κοιτάς, να βάζεις τα θετικά και τα αρνητικά για την εκάστοτε δουλειά σε ένα Excel. Να σου λέει τι μου αρέσει από αυτή τη δουλειά. Το και το και το, ας πούμε. Ναι. Έχει ωραίο μισθό, έχει ωραίο περιβάλλον, έχει ωραίο τέτοιο.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να φτάσεις σε ένα σημείο. Ναι. Να υποφέρεις τη δουλειά σου και δεν το θες με τίποτα αυτό, Αργύρι.
1: Θα αλλάξω δουλειά.
0: Έτσι σου λέει. Να μην δεσμεύεσαι σε κάτι, ρε παιδί μου, που σου καταστρέφει τα κεφαλικά κύτταρα και τη ζωή.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Να αλλάξεις mindset στην αναζήτηση εργασίας. Αυτό θα σου δώσει περισσότερη αυτοπεποίθηση.
1: Να μην πηγαίνω δηλαδή στη δουλειά σας ζήτουλας.
0: Να πηγαίνεις σαν να πας να τους ψωνίσεις εσύ. Σαν να πηγαίνεις να ψωνίσεις.
1: Λοιπόν,
0: πώς πας στα μαγαζιά και λες αυτό εκεί... το παντελόνι μ' αρέσει και αυτό δεν μ' αρέσει.
1: Να πας, ας πούμε, μπροστά στον εργοδότη το μελλοντικό και να του πεις να τον κόψεις. Να του πάρεις εσύ συνέντευξη. Μ' αρέσει σαν εργοδότης.
0: Και στο τέλος να του πεις σε αγοράζω.
1: Σε θέλω.
0: Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου. Σε παίρνω, ορίστε. Και τι περιχόταν κόλλητα ακούμε τώρα στον αέρα του Kiss 92,9.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μα φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ στο νερό του Kiss 92,9 ακούμε πάντα τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Πεμπτούλα σήμερα 17 Σεπτεμβρίου και επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα Public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, για κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής.
1: Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Το Public λοιπόν είναι στην παρέα μας και πάμε για μία δωρεπιταγή 50 ευρώ έτσι για ένα ωραίο, σωστό, τίμιο back to school.
1: Ναι, φυσικά.
0: Κηρύσω την αρχή της διαδικασίας. Τι σημαίνει αυτό? Από εδώ και στο εξής, μέχρι το τέλος της εκπομπής, όταν ακούσετε αυτό το ανύποπτο κουδούνι που μόλις έβαλε η ζωή, να ακούσετε. Φτάνει η ζωή, ζαλιστήκαμε. Αυτό το κουδούνι λοιπόν θα το ακούσετε σε μία ανύποπτη στιγμή. Μέσα στο πρόγραμμα του Kiss στην εκπομπή μας, εδώ πέρα, τώρα, μέχρι να τελειώσουμε στις 10 η ώρα. Όταν το ακούσετε, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε στο 2-10-80-50.000 και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί με το που ακούσετε αυτό το κουδούνι, μία δωρεπιταγή 50 ευρώ για ένα ωραίο, σωστό, τίμιο back to school είναι δικιά σας από τα Public, φυσικά, που καθημερινά είναι στην παρέα μας. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
6: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
7: Έτοιμος για αύριο!
6: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
0: 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και θα σας πάω στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης όπου ένα νέο πακέτο παροχών με στόχο την ενίσχυση των γεννήσεων και τη στήριξη των οικογενειών προωθεί ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης λοιπόν. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπεται επίδομα από 1.000 έως 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Το πακέτο περιλαμβάνει ακόμη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για οικογένειες που αποκτούν νέο μέλος, δωρεάν τροφία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, δωρεάν συμμετοχή στη δημιουργική απασχόληση καθώς και στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του Δήμου. Παράλληλα, προβλέπεται η παροχή βασικών αγαθών για τη φροντίδα του μωρού κατόπιν αίτηση της οικογένειας.
1: Εντάξει, επιτέλους. Επιτέλους, είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει.
0: Τεράστια βοήθεια.
1: Τεράστια βοήθεια. Πόσα χρήματα σπαταλάει ένας νέος γονιός, ειδικά για τις πάνες που είναι πανάκριβες οι πάνες.
0: Ξέρεις ποιο είναι το στενάχωρο. Ακούω όλο και πιο συχνά πλέον ανθρώπους να λένε ότι θα θέλαμε να κάνουμε παιδί και δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε από την έννοια ότι δεν μπορούμε να το στηρίξουμε οικονομικά. Και αυτό είναι βαθιά στενάχωρο, γιατί το να επιλέξεις ή το να αποφασίσεις να μην θες να κάνεις παιδί είναι δικαίωμά σου φυσικά.
1: Και είναι και ανθρώπινη φύση. Αν θέλεις να κάνεις ένα παιδί, πρέπει να έχεις όλο το δικαίωμα να μπορείς να το κάνεις.
0: Και μιλάμε για τα βασικά. Μπράβο, τι ωραία.
1: Πολύ ωραία. Backstreet Boys, πάμε να ακούσουμε. Everybody, Backstreet's back. Alright.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Down We Go. Αποκαλέω, ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Και τα αυτάκια σας ήταν ανοιχτά και ακούσατε το κουδουνάκι που χτύπησε. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιος ήταν ο τυχερός σήμερα.
0: Ναι.
1: Σταύρο.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε σένα. Τι κάνεις?
2: Μια χαρά.
1: Εμείς είμαστε πολύ καλά. Πού σε πετυχαίνουμε, πώς ξεκίνησε?
2: Ξεκίνησε η μέρα πολύ καλά, μια και μιλάμε μαζί. Βέβαια είμαι σταματημένος στην Αττική Οδό.
1: Ωραία, και πολύ καλά έκανες.
2: Εγώ διαρρισμένος.
0: Σε ποιο σημείο είσαι, ρε Σταύρο?
2: Είμαι λίγο πριν από τη Βουκή της Πλαγιαδίας.
1: Έχει κίνηση,
2: Ναι, έχει αρκετή κίνηση.
0: Αυτό που έχει κίνηση είναι
2: καθημερινό φαινόμενο. Είναι καθημερινό το φαινόμενο, οπότε το έχω συνηθίσει.
1: Εντάξει, το αντιμετωπίζεις με χιούμορ και μ' αρέσει. Προφανώς γιατί έχεις την καλύτερη παρέα μαζί σου. Που είμαστε εμείς, εννοώ.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί παίζει συνέχεια.
1: Να σου πω, Σταύρο μου, τι θα την κάνουμε τη δωρεπιταγή, πώς θα την αξιοποιήσουμε από τα public.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί παίζει συνέχεια.
1: Να

0: Είμαι και σε σένα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, καλή συνέχεια και να είσαστε έτσι. Να φτάνετε ζωντανού του χρόνου, γιατί δεν αντέχετε.
0: Να είστε καλά, αγόρι μου. Σου υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Ευχαριστούμε, φιλιά.
3: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, η μέρα συνεχίζεται με 90's του Now επιτυχίες και πάμε να κουσκουσάρουμε λίγο.
1: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Σου λέει εθεάθησαν να φιλιούνται στη Γαλλική Ριβιέρα Μάργκο Ρόμπι και Μπράντλι Κούπερ.
2: Α, καλέ, τι τα φτιάξανε.
0: Όχι. Ωραίο ζευγάρι θα ήταν.
2: Πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Αλλά
2: θα
0: εντάξει, όχι. Για τις ανάγκες του Ocean's Eleven, για το prequel του Ocean's Eleven, μια πολυαναμενόμενη ταινία που ήδη έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ, που γυρίζεται στη Γαλλική Ριβιέρα. Η Μάργκο Ρόμπι και ο Μπράντλι Κούπερ γίνονται καλλιτεχνικό ζευγάρι, κινηματογραφικό ζευγάρι και ένα αναμενόμενο, πολύ αναμενόμενο κινηματογραφικό ζευγάρι που αναμένεται να γίνει χαμός. Γιατί με αυτή την ταινία για κάποιο λόγο την περιμένουν πάρα πολύ.
2: Ναι, μωρέ, είναι από τις κλασικές ταινίες δράσης που όταν παίζεται γίνεται χαμός. Άντε να δούμε, βρε παιδιά, μήπως δημιουργηθεί και ένας έρωτας πίσω από αυτό.
0: Γιατί σου λέει. Τι έρωτα σου λέει, παντρεμένη είναι η Γκάγκα.
2: Α, είναι παντρεμένη. Δεν το ήξερα, συγγνώμη.
0: Η Daily Mail σου λέει ότι δημοσίευσε κάτι φωτογραφίες από το πουθενά που ο ηθοποιός φαίνεται να τραβά τη πρωταγωνίστρια κοντά του λίγο πριν φιληθούν και βιαστήκανε να πούνε «Ωπ, τι γίνεται εδώ πέρα».
2: Και
0: τελικά...
2: εγώ το ίδιο θα έλεγα, αλλά τελικά τίποτα. Μας κοροϊδέψαν κι αυτοί.
0: Είσαι γνωστή κουτσομπόλα.
2: Συστή, εγώ, εμένα με μπερδεύουν οι ταινίες με την πραγματικότητα. Βλέπω μια ταινία και νομίζω ότι είναι πραγματική ζωή.
0: Που να σου είναι και ηθοποιός, θα ερωτευόσουν κάθε φορά του

0: πρωταγωνιστή σου.
1: Σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι θα ήθελα να ζήσω το ρόλο από μέσα, κατάλαβες.
0: Α, για το ρόλο θα το έκανες.
1: Εσύ δεν ξέρω πώς δράσει σαν ηθοποιός. Εγώ είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος.
0: Εγώ είμαι του εμπορικού, κάνω κωμωδίες. Δεν μπλέκω σε ερωτικά.
1: Μα και εγώ στις κωμωδίες ερωτευόμουν. Όσο πιο γελία η κωμωδία, τόσο πιο μεγάλο ο έρωτας.
0: Μητροχονόμος Βαρβάρα, έλα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο
3: more.com. Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: 92,9 Kiss Breakfast.
3: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και εσείς μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. 9 η ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 με τις πιο 90's του Now επιτυχίες πάντα. Και οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπη στη γειτονιά σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του.
1: Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Μια καθαρή φωτεινή μέρα περιμένουμε σήμερα στην Αθήνα και νομίζω ότι έχει έρθει για τα καλά στην παρέα μας. Λιακάδα από το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου θα έχουμε. Η θερμοκρασία θα κινηθεί εκεί, θα φτάσει μέχρι τους 26-27, μπορεί και 28 σε κάποιες περιοχές βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα δροσίσει πάλι κατεβάζοντας το θερμόμετρο στους 20-21 βαθμούς Κελσίου.
1: Πριν πω την κίνηση, θέλω να πω μια ζεστή γλυκιά καλημέρα στο Λάζαρο, το συνεργιά μου, που είναι στην Καλυθέα.
0: Καλημέρα, Λάζαρε.
1: Καλημέρα, Λάζαρε. Φαντάζομαι τώρα αυτή τη στιγμή θα βρίσκεται κάτω από κανένα μάξι και δεν θα μας ακούει.
0: Ή μπορεί να μας ακούει.
1: Καθαρά. Ναι. Αλλά μου έχει πει ότι μας ακούει κάθε πρωί. Γιατί μας ακούει κάθε πρωί?
0: Γιατί?
1: Γιατί στο προηγούμενο μου σέρβις πήγα στο τέτοιο και του λέω: τι ακούς? Και στα ακούς. Και του άλλαξα το σταθμό στον υπολογιστή.
0: Καλά το κάνεις, γιατί άσχημα περνάει.
1: Σίγουρα περνάει πολύ καλά. Καλημέρα, Λάζαρε.
0: Να πούμε και καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσες Σοφίες ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Σοφία, αγάπη, ελπίδα, σήμερα γιορτάζετε. Χρόνια σας πολλά.
1: Τώρα να σας πω για την κίνηση, σας χαλάσω το κέφι.
0: Πες και αυτά τώρα.
1: Ο Κηφισός είναι πίχτρα από το ύψος του Εγάλεου μέχρι και πάνω τον κόμβο μεταμόρφωσης. Κίνηση επίσης έχει στην Αττική Οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι. Η Κηφισίας η άνοδος είναι στα μαύρα της τα χάλια, όπως και στο κέντρο, παιδιά μου, η Αρδιτού εκεί κλειστή. Παρκαρισμένα είναι τα αυτοκίνητα. Όπως και η Βασιλής Σοφίας, όπως και η Λιουπόλεως, όπως και η παραλιακή, πώς λέγεται, παραλιακή.
0: Παραλιακή.
1: Λεωφόρο Ποσειδώνος. Κυλοφόρος Ποσειδώνος. Έχει να πω μια καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Κουράκο που μου στέλνει χωρατά πρωί-πρωί για να γελάσουμε.
0: Χαχαχαχα, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Dua Lipa και Training Season. Μόνο εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Horizon ακούμε από Dua Lipa εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss και στον 92,9 Kiss, παιδιά μου. Γίνονται τα καλύτερα, γιατί εκτός από τους μουσικάρες που παίζουμε, εκτός από τους υπέροχους ακροατές που έχουμε και τους υπέροχους ραδιοφωνικούς παραγωγούς,
1: έχουμε και τις διαγωνισμάρες.
0: Διαγωνισμάρες
1: και συγκεκριμένα μιλάμε για το Kiss World Concerts 2026 που αφορά τη Σακίρα.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακίρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακίρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Εντεκάτου.
1: Εντάξει, μαγικό ταξίδι.
0: Μπαίνεις τώρα στο kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή, γιατί είναι μια προσφορά του 92,9 Kiss και της Genius Travel, γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ταξίδια, δεν που λέει απλά πακέτα.
1: Η Genius Travel λοιπόν σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς καμία πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτος με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπείτε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και η Σακίρα είναι εδώ.
2: The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: δοκιμές.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες 9 μόλις λεπτά μετά τις 9. Είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και θα σας ταξιδέψουμε σε τώρα...
2: Στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη και θα παρακολουθήσουμε μια έρευνα της Eurostat, όπου λέει ότι οι νέοι στην Ελλάδα μένουν στο πατρικό τους μέχρι τα 31 τους. Και θα μάθουμε σε ποιες χώρες φεύγουν από τα 26.
2: Εσύ πότε έφυγες από το πατρικό σου?
1: Για να σπουδάσω. Εγώ δεν είμαι Αθηναίος, επειδή ζούσα στη Χαλκίδα, γεννήθηκα μεγάλωσα εκεί. Όταν ήρθε η ώρα να πρέπει να σπουδάσω στα 17-18, έπρεπε να φύγω. Επομένως έφυγα.
2: Έφυγες και δεν ξαναγύρισες.
1: Πού να ξαναγυρίσει,
2: ενώ ότι δεν ξαναγύρισε, ας πούμε, για 1-2 χρόνια να πει ότι θα ξαναμείνω στο πατρικό.
1: Όχι, όχι, όχι. Έφυγες
2: από 18, εγώ στα 24.
1: Ναι, εσύ έμενες Αθήνα όμως. Αν και εσύ έμενες στα Γιάννενα, ας πούμε, και ερχόσουν Αθήνα να σπουδάσεις.
2: Έμενα, γι' αυτό έφυγα, Αργύρι. Αν έμενα στο κέντρο, θα έμενα στο πατρικό μου.
1: Εσένα η ζωή σου η τωρινή είναι στο ίδιο μέρος που γεννήθηκες και μεγάλωσες. Για τα παιδιά που έρχονται από την περιφέρεια, είναι τελείως διαφορετικό.
2: Νομίζω 45 λεπτά θέλω από Πειραιά Κυψέλη.
1: Τι προσπαθεί να με πείσει τώρα?
2: Ότι έφυγα πολύ. Έφυγα πολύ μακριά από το σπίτι μου.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι γενικότερα τα παιδιά που πάνε για να σπουδάσουν είναι λίγο μονόδρομο στο ότι πρέπει να φύγουν νωρίς από το σπίτι τους.
2: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Η Ελλάδα, στην Ελλάδα φεύγουν εκεί στα 30-31 τα παιδιά για να μείνουν μόνα τους. Παιδιά, τέλος πάντων, ολόκληρη γαϊδούρα είμαι. 32 χρονών. Υπάρχουν όμως και άλλοι αριθμοί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι χαμηλότερες ηλικίες που καταγράφηκαν είναι στη Φιλανδία, που είναι στα 21,4 έτη. Και στη Δανία 21,8 έτη, στην Εστονία και στη Λιθουανία 22,7 έτη. Γενικά εντάξει, μια χαρά.
1: Να σου πω κάτι, είναι και αυτό λίγο το ένα φέρνει το άλλο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έβλεπα προχθές ένα παλικάρι στο TikTok, το Έλληνας, ο οποίος το λέει κιόλα, ζει με την οικογένειά του και ο οποίος κάνει μια δουλειά η οποία είναι η μόνη δουλειά που βρήκε να κάνει και δουλεύει το παιδί και προς τιμήν του, το οποίο το εισόδημα που παίρνει από εκεί δεν τον φτάνει για να
2: με
1: φύγει
2: με τίποτα. Καλέ, δεν μπορεί. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι μεγαλύτεροι που δεν μπορούν να φύγουν
1: προχθές,
2: από το σπίτι τους.
1: Λοιπόν, μου βγήκε ένα βίντεο του που ήταν λίγο σε έξαλλη κατάσταση και έλεγε βαρέθηκα να διαβάζω μηνύματα που να μου λένε δεν τρέπεσαι κοντζά μου άντρας, δεν έχεις φύγει ακόμα από τη μάνα σου και τον πατέρα σου και από το σπίτι, γιατί αυτός είναι 31-32. Λέει. Και κάποια στιγμή το είδα το βίντεο του, γιατί λέω πού θα το πάει. Και είχε εξηγούσε και έλεγε ότι πρώτον, κανείς δεν ξέρει γιατί κάποιος μπορεί να μένει με τους γονείς του ακόμα. Μπορεί να είναι φροντίδα, μπορεί να πρέπει να τους φροντίσει.
2: Εννοείται
1: να
2: αυτό,
1: τους,
2: καλέ. Μπορεί να πρέπει να τους στηρίξει και οικονομικά.
1: Και επίσης το άλλο που έλεγε είναι ότι εγώ για να μπορέσω να πάρω να φύγω και να μείνω μόνος μου, θα πρέπει να αναγκαστικά να βρω και δεύτερη δουλειά. Το να βρω και δεύτερη δουλειά και να δουλεύω γύρω στις 15 με 16 ώρες τη μέρα σημαίνει ότι πια τον εαυτό μου τον βάζω πίσω και δεν έχω ελεύθερο χρόνο για μένα. Επομένως, θα μπορώ πλέον, ναι, πιθανότητα να έχω ένα σπίτι, τσίμα-τσίμα βέβαια,
2: ναι,
1: αλλά χάνω τη ζωή μου ξαφνικά.
2: Αλήθεια
1: και δεν θα βλέπω
2: είναι
1: το σπίτι μου.
2: Αλήθεια είναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως είναι η ζωή μου, προτιμώ να βγάζω αυτά που βγάζω, να μένω σε ένα σπίτι με τους δικούς μου, να βοηθάω κιόλας αυτό, να βοηθάει ο ένας τον άλλον και δεν σας πέφτει και λόγος στην τελική.
2: Ναι, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις γιατί ένας άνθρωπος μένει με τους γονείς του. Δεν είναι ότι...
1: Θέλω να πω, όταν μια χώρα έχει μισθούς που δεν μπορούν να συντηρήσουν οι άνθρωποι ένα σπίτι μόνοι τους, μην καθόμαστε και τους κρίνουμε κιόλας γιατί δεν φεύγεται.
2: Καλά, και δύο άνθρωποι στο ίδιο σπίτι δεν μπορούν.
1: Έλα
2: να το συντηρήσουν. Άσε μας τώρα.
1: Μια χαρά. Μανούλα, η αγκαλιά της μανούλας.
2: Να σου πλένει τα δρακάκια σου. Με Tide.
1: Θα είναι πάντα. Και τι θέλει η μανούλα? Μια αγκαλιά και ένα χάδι. Τίποτα άλλο δεν θέλει.

0: Έσωσα τη ζωή μου όταν σου έδειξα την πόρτα. Μας τραγουδάει ο Teddy Swims εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Ωραίος τρόπος.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πολλές φορές όταν δείχνεις την πόρτα, σώζεις πραγματικά τη ζωή σου.
1: Γεγονός.
0: Σε κάποιον.
1: Έχεις δίκιο. Και εσύ και ο Teddy.
0: Μα μας τρώνε τα σηκώτια ώρες-ώρες, ρε παιδί μου.
1: Εσείς που έχετε να σας φάνε τα σηκώτια.
0: Ποιοι έχουμε?
1: Μας έχει φάει το ταβάνι.
0: Το ταβάνι. Πολύ ωραίο το ταβάνι. Ειδικά εδώ στον Κις έχει κάτι τετραγωνάκια πάνω. Ωραία, τα βλέπεις. Ναι. Μετράς τετραγωνάκια.
1: Ναι, ναι, με ηχομόνωση. Λοιπόν, ένα ήσυχο δείπνο χωρίς παιδικές φωνές, πώς σας φαίνεται?
0: Φανταστικό.
1: Γιατί η ιδέα αυτή φαίνεται να βρίσκει σύμφωνους περισσότερους Αμερικανούς, ακόμη και τους γονείς. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα, το 75% των καταναλωτών στις ΗΠΑ υποστηρίζει την εστίαση μόνο για ενήλικες, με το ποσοστό να φτάνει το 79% μεταξύ των γονέων. Η επιθυμία για χαλάρωση, για συζήτηση χωρίς φασαρία και ένα ρομαντικό βράδυ έτσι να βρίσκεται πίσω από αυτή την προτίμηση, όλο ένα και μεγαλώνει. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι τέτοιοι περιορισμοί ταιριάζουν κυρίως στα πολυτελείες θεατρία και στις βραδινές ώρες. Εσείς θα επιλέγατε ένα εστιατόριο για ενήλικες? Νομίζω.
0: Κοίτα, από τον τίτλο, εμένα με τρομάζει λίγο.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, εστιατόριο για ενήλικες.
1: Πήγε αλλού το μυαλό.
0: Φοβάμαι
1: μου.
0: Ότι είναι.
1: Θυμάσαι παλιά που υπήρχε ένα εστιατόριο
0: Φυσικά.
1: Στην Αθήνα, το οποίο είχε λίγο πιπεράτες, έτσι, συνταγές και είχαν σχήματα.
0: Θυμάμαι που πουλάγανε και σουβενίρ για το σπίτι.
1: Αλλά εδώ είναι πιο ουσιαστικό, γιατί σου λέει ότι είναι ένα εστιατόριο για ανθρώπους που θέλουν για δύο ώρες, για μία ώρα, πώς θα επιλέξουν να πάνε να φάνε το φαγητό τους, να βρεθούν, να ηρεμήσουν, να συζητήσουν και να ξαναθυμηθούν πώς είναι η ξεγνιασιά.
0: Ξέρεις τον δρόμο στο μάμου, το ξέρεις. Ή έχω μία γλώσσα.
1: Αυτό που μιλάει
0: λίγο
1: ή αυτό που τρώει.
0: Και τα δύο. Ότι θα μου ξεφύγουν δύο λέξεις, ας πούμε, οι οποίες δεν είναι για την οικογένεια.
1: Δύο.
0: Φαντάσου τώρα. Έχει τύχει πολλές φορές να είμαι σε εστιατόριο και να μου ξεφεύγουν αυτές οι δύο λέξεις και να βλέπω δίπλα μου και να είναι ένα παιδάκι. Και λέω τώρα, εντάξει, πρέπει να προσέχουμε πώς μιλάμε. Η αλήθεια είναι
1: μπροστά
0: σε παιδάκια.
1: Πρέπει να προσέχουμε πώς μιλάμε. Και επίσης, εγώ δεν το βρίσκω καθόλου κακή ιδέα να υπάρχει ένας χώρος που να μπορούν οι άνθρωποι να βρίσκονται λίγο με ηρεμία. Γλυκά, πανγλυκά τα παιδάκια όλα, αλλά υπάρχουν κάποιες τρυφερές ηλικίες που τα καημένα δεν θέλουν μονίμως να είναι γατζωμένα πάνω σου.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πρέπει και οι γονείς να έχουν το χρόνο να αφιερώσουν στον εαυτό τους, δικαιούνται δύο ώρες.
0: Συμφωνώ.
1: Δύο ώρες τη βδομάδα τις δικαιούνται να πάνε να φάνε ένα φαΐ και να ξαναθυμηθούν πως ήταν ερωτευμένοι.
0: Ερωτευμένοι σαν τζίνι μέσα σε ένα μπουκάλι. Κριστίνα Αγγιλέρα, πάμε να ακούσουμε. Τζίνι είναι μπότλ εδώ στον αέρα του 92,9 και
2: η γαρπή της Αμερικής.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Μετά. 23 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και είναι μια πολύ καλή ώρα μέσα στη διάρκεια της εκπομπής μας για να σας πω, τρέξτε τώρα στο Instagram του Kiss. Κάντε προκαταβολικά ένα follow και ακολουθήστε τα βήματα γιατί τρέχει διαγωνισμάρα και αύριο βγαίνει νικητής. Επομένως δεν έχετε πολύ χρόνο, πηγαίνετε τώρα στο Instagram και η ζωή θα σας πει τι ακριβώς διεκδικείτε.
1: Αυτό το φθινόπωρο κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου και ζήσε μια ξέχαστη απόδραση στο Λουτράκι. Μόλις μια ώρα από την Αθήνα, το Λουτράκι σε περιμένει για ένα διήμερο γεμάτο θάλασσα, χαλάρωση, γεύσεις και ευεξία. Σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα. Τι περιλαμβάνει το δώρο? Μία διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Διόλκος Luxury Studios, δείπνο για δύο στο εστιατόριο Mega 3, κοκτέιλς για δύο στο Paul's All Day Cafe Bar και μία ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa. Με υδρομασάζ στις πισίνες, σάουνα, ατμόλουτρο και χαλαρωτικό μασάζ 20 λεπτών.
0: Δηλώστε λοιπόν τώρα συμμετοχή και ζήστε τη μαγεία του Λουτρακίου. Για περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό μπορείτε να επισκεφτείτε το Visit Λουτράκι, την επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου. Γιατί το Λουτράκι, παιδιά, είναι τόσο κοντά και όμως είναι μια πραγματική απόδραση.
1: Μπείτε τώρα στο Instagram το 92,9 Kiss, κάντε ένα follow και διεκδικήστε το.
0: Ακολουθήστε τα βήματα, όπως είπε η ζωή, γιατί αύριο, Παρασκευή, εδώ στο Breakfast Show, θα βγει και ο νικητής αυτού του διαγωνισμού. Επομένως, γρήγορα στο Instagram του Kiss. Γρήγορα στο Instagram του Kiss.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Easter και Last Kiss εδώ στον αέρα το 92,9 Kiss.
0: Και τα άστρα, έχουμε και τις προβλέψεις.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Προσοχή ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 92,9.

0: Είναι 5η, είναι 17 Σεπτεμβρίου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου το Ίδρυμα Ευγενίδου γιορτάζει τα 70 χρόνια προσφοράς του με ένα εντελώς νέο τρόπο και παρουσιάζει για πρώτη φορά το What If Science Festival. Για δύο μέρες οι χώροι του Ιδρύματος μετατρέπονται σε ένα μεγάλο πεδίο εξερεύνησης για μικρούς και μεγάλους.
1: Πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογικές επιδείξεις, παιχνίδια γνώσεων, ομιλίες, συναντήσεις με επιστήμονες και ερευνητές και ειδικές προβολές στο ψηφιακό πλανητάριο συνθέτουν ένα πρόγραμμα που μας προσκαλεί όχι απλώς να παρακολουθήσουμε την επιστήμη, αλλά να τη ζήσουμε. Με κεντρικό μήνυμα, δεν ήταν πάντα έτσι. Το What If κοιτάζει όλα όσα άλλαξαν μέσα σε 70 χρόνια και μας καλεί να αναρωτηθούμε τι μπορεί να αλλάξει στα επόμενα.
0: Πάρα πολύ ωραίες δράσεις είναι αυτές. Νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία όσοι επιλέξετε να το επισκεφτείτε. Παρ' όλα αυτά, μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε τις αστρολογικές προβλέψεις και πρέπει να δούμε πώς θα πάει η μέρα μας.
1: Έχουμε και ήξερε ότι. Και σήμερα το ήξερε ότι είναι φωτιά, να ξέρεις.
0: Είναι, όντως.
1: Να ξέρεις ότι το ήξερε ότι είναι φωτιά.
0: Ωραία.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Imagine Dragons και Enemy ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss. Και Αργύρη μου,
1: πάμε να μάθουμε.
0: Ήρθε η ώρα να μάθεις.
2: Ήξερες ότι...
0: Ήξερες, Αργυράκο μου, ότι περνάμε 44 χρόνια μπροστά από οθόνες και 5 χρόνια μόνο σε feeds, notifications και scrolling?
1: Δηλαδή, εγώ είμαι 48, δεν μου φτάνουνε. 49.
0: Όχι, εσύ όμως, επειδή γεννήθηκες στα προϊστορικά χρόνια που δεν υπήρχε το ίντερνετ, ίσως και να έχεις γλιτώσει κάποια χρόνια. Το 66% των ανθρώπων παγκοσμίως χρησιμοποιεί ήδη τεχνητή νοημοσύνη σε τακτική βάση, ενώ σχεδόν 1,8 δισεκατομμύρια έχουν δοκιμάσει εργαλεία AI. Όταν όμως το κεφάλι γέρνει προς τα εμπρός, σε γωνία 60 μοιρών, το φορτίο στον αυχένα αυξάνεται 6 φορές, αντίστοιχο με το να κουβαλά κανείς ένα παιδί 8 ετών για σχεδόν 50 ώρες την εβδομάδα.
1: Εσύ, όλοι με αυχενικά είμαστε.
0: Σε ψυχολογικό επίπεδο, η συνεχής ροή πληροφοριών δημιουργεί ένα περιβάλλον υπερδιέγερσης. Notifications, emails και ειδήσεις κατακαιρματίζουν την προσοχή και ενισχύουν τη γνωστική κόπωση. Μπορεί να χρειαστούν έως και 23 λεπτά για να αποκατασταθεί πλήρως η συγκέντρωση μετά από μία διακοπή.
1: Μετά από μία διακοπή, τι πράγμα?
0: Μετά από μία διακοπή. Ρεύματος.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι γεγονός ότι είμαστε η γενιά που παρπερνάμε πολλές ώρες μπροστά από την οθόνη και αυτό έχει κόστος. Και αυτό το κόστος δυστυχώς θα το πληρώσουμε.
0: Μετά από μία διακοπή, του βλέποντας την σταματάω να βλέπω ίντερνετ, οθόνες και τέτοια.
1: Ναι. Γι' αυτό και φωνάζουν τα βράδια. Μην έχετε το κινητό δίπλα από το κρεβάτι, μην χαζεύετε στην οθόνη, γιατί γι' αυτό δεν μπορείτε να κοιμηθείτε.
0: Τις τόσες φορές έχω κοιμηθεί με TikTok ανοιχτό να παίζει και να παίζει το ίδιο TikTok μέχρι να συνειδητοποιώ και να το κλείσω.
1: Στεναχώρια.
0: Oops, I did it again.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, παρέα με την Britney Spears και παρέα με τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη, η οποία είναι μια μέρα που κυλά σε πιο ευχάριστους ρυθμούς, καθώς η Σελήνη από τον Τοξότη σχηματίζει τρίγωνο με τον Κρόνο στον Κριό, βοηθώντας μας να οργανώσουμε καλύτερα τα σχέδιά μας και να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και αισιοδοξία. Να ξεκινήσουμε αναλυτικά λοιπόν. Φίλε Κριέ, σήμερα δεν αρκείσαι στον ενθουσιασμό, σκέφτεσαι πιο όρημα το μέλλον, οργανώνεις ταξίδια, σπουδές ή επαγγελματικά βήματα και παίρνεις αποφάσεις με προοπτική.
1: Ταύρε μου, η σημερινή μέρα σε βοηθά να βάλεις τάξεις οικονομικές και συναισθηματικές εκκρεμότητες.
0: Φίλε δίδυμε συνάδελφε, τι λέει εδώ τώρα για μας σήμερα? Μια συζήτηση με συνεργάτη, φίλο ή σύντροφο.
1: Είμαι και τα τρία.
0: Ναι. Μπορεί να οδηγήσει σε μια συγκεκριμένη συμφωνία ή απόφαση για το μέλλον.
1: Θα κάνουμε παιδιά.
0: Δεν είναι η μέρα για επιφανειακές υποσχέσεις. Καλή ώρα.
1: Καρκίνε μου, η μέρα είναι παραγωγική και μπορεί να φέρει μια σημαντική εξέλιξη στην εργασία ή μεγαλύτερη σταθερότητα στον επαγγελματικό στόχο.
0: Φιλαράκια μου, λιονταράκια, σήμερα δεν θέλετε απλώς να περάσετε καλά. Θέλετε να επενδύσετε σε κάτι που έχει μέλλον. Μια απόφαση που παίρνετε σας γεμίζει αισιοδοξία και παράλληλα σας προσφέρει σιγουριά.
1: Παρθένε μου, οι αποφάσεις είναι περισσότερο μελετημένες και μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη σταθερότητα.
0: Ζυγάκια μου καλά, οι άνθρωποι που στέκονται πραγματικά δίπλα σας σήμερα το αποδεικνύουν μέσα από συγκεκριμένες πράξεις.
1: Σκορπιέ μου, μπορείς να περιορίσεις μια σπατάλη, να οργανώσεις καλύτερα τον προϋπολογισμό σου ή να δημιουργήσεις ένα πιο σταθερό επαγγελματικό πρόγραμμα.
0: Φίλε Τοξότη, σήμερα αισθάνεσαι πως μπορείς να πάρεις τον έλεγχο μιας προσωπικής υπόθεσης και να δώσεις σταθερή μορφή σε ένα δημιουργικό ή ερωτικό σχέδιο.
1: Εγώ και ρε, σήμερα μπορείς να κλείσεις μια εκκρεμότητα του παρελθόντος, να οργανώσεις καλύτερα μια υπόθεση σπιτιού ή απλώς να απομακρυνθείς για λίγο από το θόρυβο.
0: Υδροχωάκια μου και ζωή. Μια συζήτηση με φίλο, συνεργάτη.
1: Το ίδιο μας βγάζει.
0: Ή άνθρωπο που εμπιστεύεστε μπορεί να σου δώσει μια πρακτική λύση ή να σταθεροποιήσει ένα σχέδιο που μέχρι τώρα βρισκόταν μόνο στα χαρτιά.
1: Τι θα κάνουμε, καλέ, τι θα κανονίσουμε.
0: Εγώ θα στα πω όλα.
1: Τα κατεψυγμένα μου Άρια, θα έρθει να μου τα πω.
0: Ρε με τα κατεψυγμένα τη ο Άρια.
1: Να σου πω κάτι, έχω πολύ χώρο στην κατάψυξη.
0: Ειλικρινά όμως.
1: Λοιπόν, ψαράκια.
0: Μαγείρεψέ τα.
1: Χαβιάρι. Ψαράκια μου. Μπορείτε να αναλάβετε μια ευθύνη, να οργανώσετε καλύτερα ένα στόχο ή να δεχτείτε την υποστήριξη ανθρώπου που αναγνωρίζει τις δυνατότητές σας.
0: Αυτά και άλλα πολλά εδώ στα νέα του Kiss 92,9. Kiss
2: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στο 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και κάπου εδώ, παιδιά μου καλά, πρέπει να σας αφήσουμε. Όχι, όχι, μην λέτε τίποτα. Πρέπει να σας αφήσουμε. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Τώρα ναι, πρέπει να φύγουμε.
0: Για σας παρακαλώ, μας πιέζετε. Δεν μπορούμε να κάτσουμε άλλο.
1: Μα ξυπνήσουμε στις 5 το πρωί. Μα δεν μπορούμε, ρε παιδιά.
0: Μα είναι βρυδίκι απ' έξω και περιμένει να έρθει το. Παιδιά, σταματήστε, για όνομα του.
1: Μη μα πιέζετε, κάτσουμε. Άλλο ένα τρίωρο.
0: Λοιπόν, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Ρε,
0: μα είναι βρυδίκι απ' έξω και περιμένει να έρθει το. Παιδιά, σταματήστε, για όνομα του.
1: Μη μα πιέζετε, κάτσουμε.

0: Θα έχει δροσούλα, 20 βαθμούς θα έχει το βράδυ, είπαμε. Και να περάσετε καλά, να μας αγαπάτε, να μας σκέφτεστε και να είστε αύριο το πρωί εδώ, γιατί θα μετρήσουμε παρουσίες. Ναι!
1: Φιλάκια πολλά!
0: Φιλάκια!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλά είσαι.
3: Ήξε μάτια. Σας ακούμε κάθε πρωί και μας κάνετε παρέα, μια χαρά είμαστε.
0: Ωραία το πας.
1: Μήπως με μάτια εσύ που με ακούς κάθε πρωί και σου κάνω παρέα.
3: Όχι, παιδιά, δεν ματιάζω εγώ.
0: Τι κάνεις, ξεματιάζεις μόνο.
3: Ξεματιάζω.
0: Εσύ θεωρητικά έχεις κερδίσει τη δωροεπιταγή του TGI Fridays τώρα. Αλλά αν κλείσουμε τη γραμμή και σε 10 λεπτά δεν της έχει περάσει ο πονοκέφαλος, δεν θα πας να φας. Στο λέω. Με το που κλείσουμε πρέπει να κάνεις την ευχή.
1: Και κάνει και μια πιρουέτα στον αέρα.
3: Όχι, τα κεφαλιά δεν ξέρω να κάνω.
0: Και ένα ζυμωτό ψωμί με τρία κεριά στο κεφάλι και να χορεύει στο χορό τη βροχή, εντάξει.
1: Μία TikToker μας έδωσε μία άλλη οπτική για την αναζήτηση εργασίας. Να μην πηγαίνεις να ψάχνεις δουλειά και σαν να την έχεις ανάγκη. Να πηγαίνεις σαν να πηγαίνεις για ψώνια.
0: Ναι.
1: Να κοιτάς, να βάζεις τα θετικά και τα αρνητικά για την εκάστοτε δουλειά σε ένα Excel. Να σου λέει τι μου αρέσει από αυτή τη δουλειά. Το και το και το. Ας πούμε. Ναι. Έχει ωραίο μισθό. Έχει ωραίο περιβάλλον. Ναι. Έχει ωραίο τέτοιο.
0: Ναι. Να πας, ας πούμε, μπροστά στον εργοδότη το μελλοντικό και να του πεις να τον κόψεις. Να του πάρεις εσύ συνέντευξη. Μ' αρέσει σαν εργοδότης.
1: Και στο τέλος να του πεις σε αγοράζω.
0: Σε θέλω.
1: Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου. Η νέα τρέλα των πλουσίων είναι το να αναζητούν πού εμφανίζονται προσωπικές τους πληροφορίες στο διαδίκτυο και να τις σβήνουν. Και σου λέει ότι έχει δημιουργηθεί μία εφαρμογή και καλύπτει τους πλούσιους και τους ζητάει από 10.000 ευρώ μέχρι 600.000 δολάρια ετησίως.
0: Το χρόνο,
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, αν είχε 600.000 ευρώ, αυτό θα ήταν το πρόβλημα.
1: Θα παίρνα σπίτια. Πολλά σπίτια.
0: Πόσα σπίτια θα
1: παίρνεις,
0: νομίζεις, στην Ελλάδα του 2026, πόσα σπίτια θα παίρνεις με 600.000 ευρώ?
1: Μισό.
0: Έχει ξεφύγει το πράγμα. Τελείως. Δεν βλέπεις έξω τι γίνεται.
1: Φυσικά και βλέπω. Λοιπόν.
0: Οριακά ούτε για ενίκιο δεν φτάνει.
1: Στην Ελλάδα φεύγουν εκεί στα 30-31 τα παιδιά για να μείνουν μόνα τους.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έβλεπα προχθές ένα παλικάρι στο TikTok, ο οποίος το λέει κιόλας, ζει με την οικογένειά του. Και ο οποίος κάνει μια δουλειά, η οποία είναι η μόνη δουλειά που βρήκε να κάνει. Το οποίο το εισόδημα που παίρνει από εκεί δεν τον φτάνει για να φύγει.
1: Τίποτα.
0: Θέλω να πω, όταν μια χώρα έχει μισθούς που δεν μπορούν να συντηρήσουν οι άνθρωποι ένα σπίτι μόνοι τους, μην καθόμαστε και τους κρίνουμε κιόλας.
1: Και δύο άνθρωποι στο ίδιο σπίτι δεν μπορούν να το συντηρήσουν. Άσε μας τώρα.
0: Μανούλα, η αγκαλιά της Μανούλας.
1: Να σου πλένει τα βρακάκια σου με Tide.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: παιδεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season unlocked.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: 92,9 Kiss.
9: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
11: Whenever, wherever.
9: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
12: Έχουμε φτάσει σε εκείνο το ωραίο σημείο της εβδομάδας που η Παρασκευή είναι πλέον αρκετά κοντά για να αρχίζουμε να τη σκεφτόμαστε. Καλημέρα στην παρέα μου, καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Στο μικρόφωνο όπως κάθε μέρα είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο Kiss at Work. Έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες για να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Όλες οι αγαπημένες 90's του νέου επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα και σήμερα. 92,9
13: This is Kiss. Και όταν λέω ασταμάτητα, εννοώ ασταμάτητα για 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Το έχετε ξανασυναντήσει αυτό κάπου αλλού? Όχι. Λοιπόν, πρώτο τραγούδι για σήμερα, Maroon 5, This Love. Καλή σας ημέρα.

Όλες οι επιτυχίες 90's Now είναι εδώ στα 92,9 Kiss και ήδη έχουμε ξεκινήσει με 92 λεπτά μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Όπου και αν σας βρίσκει αυτό το πρωινό, βάλτε μας την παρέα σας. Και σήμερα έχουμε πολλές γιορτές. Οπότε, αν έχετε σοφία, πίστη, ελπίδα ή αγάπη στη ζωή σας, μην ξεχάσετε να τις πάρετε ένα τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Πάμε τώρα εμείς να βγούμε έξω στην κίνηση, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Άλλη μια μέρα στο κόκκινο, η κεντρική οδική άξονα της Αττικής. Τα σημαντικότερα προβλήματα και πάλι είναι στον Κηφισό, εκεί όπου έχουμε και στα δύο ρεύματα δυσκολίες, από το ύψος του Εγάλεο έως ψηλά τη Νέα Φιλαδέλφια. Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση βλέπω και στα βόρεια προάστια, στο Χαλάνδρη, στην Αγία Παρασκευή, στο Μαρούσι, προς τη Λυκόβρηση και τη Νέα Ιωνία. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης έχουμε προβληματάκια. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, στο Κολωνάκι, στο Παγκράτη, στους Ζωγράφους, στην άνοδο της Συγκρού. Επιβαρημένη κατάσταση είναι και στην Μεσογείο, με την κίνηση έτσι να είναι στα τμήματα προς Αγία Παρασκευή και το κέντρο. Και στην Αττική Οδό έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών, παιδιά, από Φιλής έως Κηφισίας, και καθυστερήσεις επίσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 5-10 λεπτά εκεί στην έξοδο για Λαμία. Και έχουμε και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις 15 λεπτάκια. Αυτά τα θέματα έχουμε κάθε μέρα, όμως έχουμε κάθε μέρα και την παρέα εδώ της 90's to Now, επιτυχίες των 92,9 Kiss. Συνεχίζουμε με Dido, White Flag, εδώ συντονισμένοι στα 92,9 Kiss.

0: Είστε στο 92,9 Kiss και κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 εδώ στο Kiss at Work. Παίζουν για 92 λεπτά non-stop όλες οι 90's στην επιτυχίες. Θέλω τώρα να δώσετε προσοχή, γιατί σε λίγο ακούμε το σχολικό κουδούνι του Kiss. Και όταν, τι έχουμε όταν χτυπάει το κουδούνι, σημαίνει δώρο. Παίζουμε back to school με την Intersport και χαρίζουμε δώρο επιταγής αξίας 50 ευρώ. Σήμερα να σας πω πως ψάχνω την 13η γραμμή που θα με καλέσει στο 2-10-80-50-000 για να κερδίσει μια δωροπαταγή 50 ευρώ από την Intersport. Και για το φετινό back to school στην Intersport, να σας πω, θα βρείτε σχολικές τσάντες από 9,99, αξεσουάρ, ρούχα και παπούτσια από κορυφαία brands, αλλά και τα Adidas Galaxy 8, μόνο με 39,99 σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Η δράση ξεκινάει εδώ. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με όλες τις 90's του Now επιτυχίες και φυσικά συνεχίζουμε με Ντάρα, Μπαγκαράγκα, δυναμώστε την ένταση.
1: 90's του Now, 92,9 Kiss. Your radio connect.

0: supposed to, I forgot, how am I supposed to send this out?
1: Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, την παρέα.
1: 92,9 Kiss.

K-pop demon Hunters Golden. Είστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Μαζί ακούμε όλες τις 90's, την επιτυχίες που αγαπάμε. Και έχω μία ερώτηση να κάνω. Θα ήθελες να δεις τη Σακύρα live με φόντο τις πυραμίδες της Γκίζας? Γιατί ο Kiss και η Genius Travel μπορούν να σε στείλουν εκεί. Ένας τυχερός μαζί με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά, με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο, με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε τώρα στο kiss929.gr στο site μας και δηλώστε συμμετοχή στην ειδική φόρμα, γιατί αυτή τη φορά το Kiss World Concert σε πάει στις πυραμίδες της Γκίζας. Η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Και εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με James και Getting Away With It, πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss.

Εδώ στο 92,9 και πατάμε play και αφήνουμε τη μουσική να κάνει όλα τα υπόλοιπα. 92 λεπτά χωρίς διαφημίσεις, με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας. Να σας πω πως η σημερινή νικήτρια είναι η Ειρήνη που κέρδισε τη δώρο επιταγή 50 ευρώ από την Intersport. Και τώρα μπορεί, παιδιά, να έχουμε μπει στα μέσα Σεπτεμβρίου, αλλά τα κουνούπια δεν έχουν φύγει ακόμα. Ο ΕΟΔΗ καταγράφει έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική, με 34 νέα κρούσματα μέσα σε μία μόλις εβδομάδα και 324 συνολικά στη χώρα. Γι' αυτό και οι σύσταστοι που μας κάνουν είναι να συνεχίσουμε κανονικά την προστασία μας. Ξέρετε, αντικουνουπικά, σίτες και προσοχή στα στάσιμα νερά. Και εδώ που τα λέμε, με τον καιρό που έχουμε έξω, μάλλον ούτε τα κουνούπια έχουν καταλάβει ότι μπήκε φθινόπωρο, γιατί σήμερα γενικότερα στην Αθήνα περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, πιο ήπιους έτσι ανέμους και τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 30 βαθμούς. Οπότε, 17 Σεπτεμβρίου, 30 και αντικουνουπικό, τι σημαίνει καλοκαίρι παρτού. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Η νέα τρέλα των πλουσίων,
2: ναι,
1: είναι το να αναζητούν πού εμφανίζονται προσωπικές τους πληροφορίες στο διαδίκτυο,
2: ναι,
1: και να τις σβήνουν. Και σου λέω ότι έχει δημιουργηθεί μία εφαρμογή και καλύπτει τους πλούσιους και τους ζητάει από 10.000 ευρώ μέχρι 600.000 δολάρια ετησίως.
2: Το χρόνο, ε.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, αν είχες 600.000 ευρώ, αυτό θα ήταν το πρόβλημα.
1: Θα παίρνα σπίτια. Πολλά σπίτια.
2: Πόσα σπίτια θα
1: έπαιρνες,
2: νομίζεις, στην Ελλάδα του 2026, πόσα σπίτια θα έπαιρνες με 600.000 ευρώ?
1: Μισό.
2: Έχει ξεφύγει το πράγμα. Τελείως. Δεν βλέπεις έξω τι γίνεται.
1: Φυσικά και βλέπω. Λοιπόν.
2: Οριακά ούτε για ενίκιο δεν φτάνει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9. Kiss. Kiss World Concerts 2026. Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Έχουμε ήδη περάσει μια πάρα πολύ ωραία ώρα μαζί και έχουμε άλλη μια μπροστά μας. Ευρυδίκη Βαλαβάνη εδώ στο 92,9. Καλημέρα όπου και αν με ακούτε. Αφήστε τη μουσική να παίζει και συνεχίζουμε εδώ στο Kiss at Work μέχρι τις 12 με όλες τις 90s νέο επιτυχίες που αγαπάμε και ομολογώ πως ξέρουμε απ' έξω. Σε λίγο θα σας πω σε ποια ηλικία νιώθουμε επιτέλους ότι τα έχουμε βρει με τη ζωή μας. Πρώτα όμως πάμε να ακούσουμε Pink.

0: Είστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss μαζί με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Και τώρα θα μιλήσουμε, όπως σας είπα πριν, σε ποια ηλικία νιώσατε πραγματικά ότι okay, τώρα είμαι ενήλικας. Όχι απλώς επειδή πληρώνετε λογαριασμούς, αλλά επειδή αισθανθήκατε ότι κάπως έχετε τη ζωή σας υπό έλεγχο. Γιατί νέα βρετανική έρευνα σε 2.000 ενήλικες λέει ότι αυτό συμβαίνει κατά μέσο όρο γύρω στα 50. Και ποια θεωρούνται τα σημάδια ότι τα έχεις βρει? Να αποταμιεύεις, λέει, συστηματικά, να περνάς καλά και μόνος σου, να μπορείς να παραδεχθείς ότι έκανες λάθος και πολύ σημαντικό να λες όχι σε πράγματα που δεν θέλεις. Αχ, αυτό το λεγόμενο σύνδρομο του καλού παιδιού, παιδιά. Αλλά υπάρχουν και τα πιο καθημερινά, να ξέρεις πότε περνάει το απορριμματοφόρο, να έχεις ρούχα, έτσι, όλα τα ρούχα σου τακτοποιημένα και να πλένεις τα πιάτα το ίδιο βράδυ. Αυτό είναι για μένα. Δεν μπορώ να πέσω για ύπνο αν δεν έχω πλύνει τα πιάτα. Πάντως, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι κανείς δεν ξυπνάει μια μέρα και λέει τώρα ενηλικιώθηκα. Μάλλον γίνεται λίγο-λίγο κάθε φορά όταν αρχίζεις να ξέρεις τι θέλεις, τι δεν θέλεις και κυρίως να λες και κανένα όχι, χωρίς ενοχές.
1: 90's to now. Είσαι στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε στο 92,9 Kiss και η Miley Cyrus μπαίνει και επίσημα σε καινούργια εποχή και μάλιστα από εδώ και πέρα θέλει να τη λέμε απλώς Miley. Αύριο λοιπόν, 18 του μήνα, κυκλοφορεί το 10ο άλμπουμ της και μπαίνει σε μια τελείως νέα, πολύ dance εποχή και η επιστροφή αυτή φαίνεται ότι έχει ήδη τεράστιο ενδιαφέρον γιατί για τις δύο συναυλίες που θα κάνει τον Οκτώβριο στο Hollywood Bowl σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι μπήκαν στην ουρά της προπόλησης. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Τώρα, εμείς πάμε σε μια πολύ μικρή σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss με Mariah Carey και My All.
1: Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. 92,9.

θυμηθείτε, σήμερα είναι Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, είστε πάντα στο 92,9 Kiss. Ακούτε το Kiss at Work και 90s to now, όλες οι επιτυχίες. Και πόσα χιλιόμετρα θα κάνατε για τον έρωτα? Γιατί ένας άνδρας στην Αμερική έκανε περισσότερα από 1600 χιλιόμετρα για να ζητήσει σε γάμο μια 21χρονη δημιουργό του OnlyFans που δεν είχε γνωρίσει ποτέ από κοντά. Ταξίδεψε λοιπόν από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Μαϊάμι για να βρει τη Σόφη και να της κάνει πρόταση γάμου. Μέχρι εδώ λες okay, λίγο υπερβολικός ο ρομαντισμός, αλλά okay. Και τώρα έρχεται το καλό της υπόθεσης. Όταν εκείνη αρνήθηκε, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, έτσι, η κατάσταση ξέφυγε και φέρεται να προσπάθησε να την πάρει μαζί του με τη βία. Και κάπου εδώ αρχίζει το red flag. Γιατί άλλο να κάνεις 1600 χιλιόμετρα για τον έρωτα, μεγάλε, και άλλο 1600 χιλιόμετρα για κάποιον που δεν ξέρει καν ποιος είσαι. Συνεχίζουμε με Τερέζα, Fly Me to the Moon, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Μόνα μου, και κάπου εδώ το δικό μου ωράριο λέει σχόλασες λίγα λεπτά πριν από τις 12 και πέρασαν δύο ρίτσες πραγματικά γρήγορα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Εγώ σας αφήνω στη Μαρία Γεωργάκηνα εδώ στα 92,9 και κρατάω μόνο ένα πράγμα πριν φύγω. Αύριο είναι Παρασκευή, παιδιά. Οπότε ραντεβού ξανά στις 10 ακριβώς μετά το Breakfast Show, που έτσι να την υποδεχτούμε όπως της αξίζει αυτή τη ημέρα. Χρόνια πολλά και πάλι στις εορτάζουσες. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye.
1: Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. DPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10%. Της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Ένα σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: 92,9 Kiss.
12: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
12: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
14: Με τέτοιες εκπλήξεις και με έναν έτσι πολύ ωραίο ταξιδιάρικο στυλ ξεκινάμε σήμερα τη μέρα μας, την Πέμπτη. Ακόμα μια πολύ ωραία Πέμπτη με έναν λαμπερό ήλιο. Έχει ξεκινήσει αυτό το πρωινό με πάρα πολύ καλή διάθεση, αφού κλείνει και ο κύκλος των βροχών. Ξεκινούν τα 30 διάρια. Τα μαγιό, εύχομαι να μην τα έχετε βάλει στο πατάρι. Πάμε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο, από ό,τι φαίνεται. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να μαζί με τις 2 στο 92,9 Kiss. Θα στέλνω στην παρέα μου λοιπόν και σήμερα μέχρι τις 2 που έχουμε ξεκινήσει με η Μανή και Don't Be So Shy. Ενώ σας περιμένω να τα λέμε κιόλας, γιατί αυτό το radio connection είναι πολύ μεγάλο, αυτή η σύνδεση μεταξύ μας. Στο Viber, στο 6942 929 929. Καλημέρα.

Από τα πολύ πολύ αγαπημένα σας παπαούτε στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now, να είναι ένα τραγούδι που σας αρέσει τόσο πολύ και είναι από τα τραγούδια που ίσως να βγάλουν λίγο το στρες από την καθημερινότητα, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, το βράδυ φτάνει η ώρα που λέμε πω δεν προλαβαίνω τίποτα. Έχει φτάσει δηλαδή βράδυ και δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε αυτό που θέλουμε, γιατί η καθημερινότητα έχει γίνει ένα συνεχές τρέξιμο και το στρες έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Τώρα, τι πραγματάκια μπορούμε να κάνουμε για να βοηθηθούμε, βρε παιδί μου? Λίγη κίνηση, ενώ να κάνουμε ένα περπατηματάκι, ένα τρεξιματάκι, κάτι, ένα γυμναστήριο τέλος πάντων. Καλύτερο ύπνο, μικρά διαλύματα μέσα στη μέρα και κυρίως να μην προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα. Γιατί ίσως τελικά, παιδιά, δεν χρειάζεται να χωρέσουμε περισσότερα πράγματα στη μέρα μας. Χρειάζεται να αφήσουμε και λίγο χώρο για εμάς. Δηλαδή, το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθούμε, να σκεφτούμε τι έκανα για μένα. Έστω ένα λεπτάκι. Όχι ένα λεπτάκι, εντάξει, 5 λεπτά. Δώστε 5 λεπτά στον εαυτό σας καθημερινά. Βάλτε 92,9 σε όλες τις επιτυχίες 90's του Now και αυτά θα είναι τα καλύτερα 5 λεπτά της ζωής σας.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now στον 92,9. Και ελάτε να μιλήσουμε για την τηλεεργασία και να μου πείτε κι εσείς στο Viber αν σας αρέσει να δουλεύετε με τηλεεργασία, γιατί διάβαζα ότι κάποιοι έτσι δεν τρελαίνονται γι' αυτό. Φαίνεται πως έχει αλλάξει βέβαια όχι μόνο τον τρόπο που δουλεύουμε, αλλά και το πώς αισθανόμαστε μέσα στην καθημερινότητά μας. Το μεγάλο της ατού βέβαια είναι ότι κερδίζουμε χρόνο. Η αλήθεια είναι αυτή. Γλιτώνουμε μετακινήσεις, μπορούμε να οργανώσουμε αλλιώς τη μέρα μας. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Όταν το γραφείο είναι μέσα στο σπίτι, το σχολείο γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Καλά, ούτως ή άλλως δεν μπορούσα να κάνω τηλεργασία εκπομπής, είναι για το σπίτι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω παιδιά να βαφτώ, να φτιάξω το μαλλί μου, να βάλω τη μάσκαρά μου και να πάω οπωσδήποτε στη δουλειά. Δεν ξέρω σε τι φάση είστε εσείς. Το Viber στο 6942-929-929 τα λέμε κιόλας.
1: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: 92,9 Kiss.

Hozier και του Switch των 92,9 εκεί. Καλημέρα και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που είστε στο δρόμο και πίζετε στην κίνηση. Έχει ξεκινήσει για τα καλά κίνηση, ε. Και κάθε φορά που βάζετε βενζίνη, νιώθετε ότι αφήνετε μαζί και ένα μικρό κομμάτι του μισθού σας. Συμπάσχω, θα σας πω ότι υπάρχουν μερικά πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε και να μην καίει το αυτοκίνητό μας περισσότερο από όσο χρειαζόμαστε. Και εγώ τα διάβαζα, παιδιά, χθες το βράδυ και τα έχω κάνει όλα λάθος. Όλα λάθος. Πρώτο και βασικό, τσεκάρετε την πίεση στα λάστιχά σας. Εμένα μου είχε ανάψει λαμπάκι, προχωράω, πηγαίνω πέρα δόθε. Πάντα με το λαμπάκι αναμένο. Οπότε λέει εδώ ότι τα ξεφούσκωτα λάστιχα κάνουν το αυτοκίνητο να δουλεύει πιο σκληρά και φυσικά να καίει περισσότερο. Οπότε θα φτιάξω το λάστιχο. Μετά λέει, ρίξτε μια ματιά στο πορπαγκάζ. Αν έχετε μέσα από ομπρέλα και πατίνι μέχρι 3 μπουφάν, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται, τότε να ξέρετε το περιττό βάρος σημαίνει και έξτρα κατανάλωση. Άλλο λάθος που έχω κάνει. Και στον δρόμο φυσικά αφήνουμε λίγο τον γκάζι να αναπνεύσει. Αυτά τα απότομα πατήματα, τα φρεναρίσματα ανεβάζουν την κατανάλωση, ενώ η πιο ομαλή οδήγηση βοηθάει αρκετά. Και τέλος, αν έχετε και σχάρα ή μπαγκαζιέρα στην οροφή και δεν τη χρειάζεστε, κατεβάστε την. Ακόμα και αυτή μπορεί να κάνει το αυτοκίνητο να καίει περισσότερο. Φόρνων Blondes και WhatsApp στον 92,9 εκεί. Όλες οι επιτυχίες 90's του Ναόμι, σωστά τώρα.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Θέλω να σας πω ότι ούτως ή άλλως εδώ στο 92,9 Kiss έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά αυτή η σεζόν. Το ίδιο ισχύει όμως και για τη Στέγη. Η Στέγη έχει ξεκινήσει λοιπόν με το φεστιβάλ που δεν πρέπει να χάσουμε με τίποτα, με Ricardo Villalombos, Nightmares on Walks, Yasmin Hamdan, Stella, θρύλοι τέλος πάντων της ηλεκτρονικής μουσικής που έρχονται στην Αθήνα για μια νύχτα και δεν μπορούμε με τίποτα να το χάσουμε. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Nasus Red και Minimal House, Macro House, Trip Hop, Down Tempo, αραβικά ηχοχρώματα, δεν το χάνουμε τίποτα στις 9 Οκτωβρίου στο Nasus Red. Θα χαθούμε σε αυτά τα τρία stages, το μόνο σίγουρο. Οπότε αν θέλετε να κλείσετε θέση και να ανακαλύψετε νέα συναισθήματα στο nasus.org.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Εν τω μεταξύ, να συνεχίσουμε να κάνουμε μια ωραία βόλτα στο Hollywood, γιατί διάβαζα ποιος είναι ο ηθοποιός που έχει βάλει το όνομά του σε ταινίες με συνολικές εισπράξεις πάνω από 15 εκατομμύρια δισεκατομμύρια δολάρια. Δις. Λοιπόν, αν σκέφτεστε κάποιον από τους παλιούς μεγάλους στάρ του Hollywood, δεν ισχύει, παιδιά. Είναι ο Tom Holland. Βεβαίως, ο Spider-Man λοιπόν της Marvel βρίσκεται πλέον στην κορυφή αυτής της λίστας, χάρη στις τεράστιες επιτυχίες των ταινιών στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει. Και εντωμεταξύ, να σκεφτείτε ότι πριν από λίγα χρόνια τον ξέραμε κυρίως ως τον πιτσίρικα Spider-Man. Θα κάνουμε ένα break και επανερχόμαστε με πολύ αγαπημένα τραγούδια 92,9 επιτυχίες μόνο στον Kiss.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: 92,9 Kiss.
2: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
7: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Τι ωραία, ταξίδια, συναυλίες, εμπειρίες και 92,9 επιτυχίες και αυτή την ώρα με τη Μαρία Γεωργάκηνα στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Καλώς ήρθατε και πάλι. Θέλω να σας πω σε πολύ λίγο γιατί η Άννα Γουίντορ δεν ήθελε την Ντόλι Πάρτον στη Vogue. Είμαι έξαλλη μαζί της. Δεν μου ήταν και πολύ συμπαθής, αλλά θεά στη μόδα. Και επίσης, ποια είναι η δουλειά των ονείρων των νέων? Σε πολύ λίγο λοιπόν στο 92,9.

όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκεί σε αυτήν η Share και το Believe. Από μία θεά πάμε σε μία άλλη θεά η οποία έφυγε από τη ζωή. Θέλω να σας μιλήσω για την Dolly Parton, που διάβαζα τώρα ότι η Anna Wintour δεν τη συμπαθούσε και τόσο πολύ. Η Dolly λοιπόν είχε προταθεί μερικές φορές για το εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue, αλλά η Anna Wintour φέρεται να μην την ήθελε, θεωρώντας ότι η εικόνα της ήταν πολύ country και υπερβολική για το περιοδικό. Και το ενδιαφέρον είναι ότι μιλάμε για την Dolly Parton, έτσι, μια γυναίκα που έχει γίνει παγκόσμιο icon με το μοναδικό της στυλ. Και εντωμεταξύ, λες και η Anna Wintour δεν μπορούσε να την ντύσει με τους καλύτερους στυλίστες της Vogue. Ας τις έβαζε, είναι ωραίο, είναι Versace, κάτι τέλος πάντων. Αλλά κάπως και να συνδυάσει και το δικό της στυλ η Dolly. Θεά στη δουλειά της η Wintour, αλλά κανείς δεν λέει όχι στην Dolly Parton, αν είναι δυνατόν. Αμέσως τώρα, Måneskin και Begging στο 92,9 Kiss. Καλό μεσημέρι και πάλι.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Ναού στο 92,9. Και είναι πολύ όμορφο να ακούσουν μεγάλους καλλιτέχνες, παιδιά, ότι νιώθουν ευγνωμοσύνη, καταλαβαίνουν αυτό που ζουν. Και μιλώ για τον The Weeknd, ο οποίος διαβάζω ότι αναθεώρησε την απόφασή του να εγκαταλείψει το καλλιτεχνικό του όνομα, ευτυχώς. Τι αποκάλυψε όμως σε συνέντευξή του στο GQ Hong Kong?
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Έτσι λοιπόν, ο The Weeknd είπε το εξής: είναι πραγματικό προνόμιο να κάνω αυτό που κάνω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σαν αυτή τη δουλειά. Η ευγνωμοσύνη που ένιωσα τον τελευταίο χρόνο ήταν συγκλονιστική. Θα συνεχίσω να το κάνω αυτό για όσο περισσότερο μπορώ. Ο Weeknd δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Ευτυχώς για όλους μας.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκή της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ, με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. Έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Τα σχολεία ξεκινούν. Yeah. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας. In the
13: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 92,9.

Μα τι ωραία, Σακύρα και Whenever, Wherever, χορεύουμε στους ρυθμούς της Σακύρα και εσείς θα το κάνετε πολύ καλύτερα, γιατί ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σας στέλνουν στην Αίγυπτο να δείτε live τη Σακύρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, παρακαλώ, με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία του Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Οπότε μπορείτε να ζήσετε κι εσείς αυτή την φανταστική εμπειρία. Να μπείτε στο kiss929.gr και να δηλώσετε συμμετοχή, φυσικά πάντα με την Genius Travel. Γιατί σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτο, όπως λέει και πολύ σωστά. Γιατί μπήκα μέσα στο site και έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μπορείτε να δείτε και να ζήσετε το Μαρόκο με τον δικό σας ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα. Ξέρουν οι άνθρωποι, ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Μπορείτε να πάτε έτσι ρεβεγιόν να κάνετε σε κρουαζιερόπλοιο, στον ήλιο ή μια ωραία εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχει και αυτό. Οπότε μπαίνετε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Είναι η Pink και Just Like a Feel στο 92,9 Kiss. Και επειδή είμαστε ταξιδιάρικα πνεύματα εδώ στο 92,9 Kiss όλες τις εποχές, αυτό το φθινόπωρο λοιπόν σας έχουμε ετοιμάσει ένα τέλειο διήμερο στο Λουτράκι, μόλις μία ώρα από την Αθήνα, σε συνεργασία πάντα με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου. Ένας από εσάς λοιπόν κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα. Το δώρο περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Διόλκος Luxury Studios, δείπνο για δύο στο εστιατόριο Mega 3, κοκτέιλ για δύο στο Pulse All Day Coffee Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa με χαλαρωτικό μασάζ σώματος, ατμόλουτρο κλπ. Δηλώστε τώρα συμμετοχή για να ζήσετε τη μαγεία του Λουτρακίου. Φυσικά μπορείτε να επισκεφθείτε και το Visit Λουτράκι, την επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου. Αύριο, παιδιά, γίνεται η κλήρωση, οπότε διεκδικείτε αυτό το δώρο στο Instagram του Kiss.

0: Με Imagine Dragons και Bones θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκενα. Εύχομαι να περάσατε ωραία και σήμερα. Να το ξανακάνουμε αύριο Παρασκευή, τι λέτε, από την πιο ωραία ημέρα της εβδομάδας φυσικά. Έτσι να καλωσορίσουμε το καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, γιατί έτσι διαβάζω ωραία πραγματάκια. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια. Μέχρι τις 5 στο 92,9 εκείς, από τη Μαρία Γεωργάκενα. Πολλά γλυκά φιλιά.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
14: 92,9 Kiss.
15: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
16: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
15: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Hi, I'm on. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
17: Έφτασε η προ-Παρασκευή με ωραίο καιρό, ό,τι πρέπει για βόλτας. Βέβαια, φοράμε και καμιά ζακετούλα σιγά σιγά, ειδικά το βράδυ. Γεια σας, ακούμε 92,9 Kiss. Έρχεται τώρα η Νέλη Φουρτάντο, έρχεται και ο James Hype και ο Νίκη Ιγκλέσιας. Την επόμενη ώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλή συνέχεια σε όλους.

Θυμηθείτε, είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και δεν αφήνει να πάει χαμένο κανένα gigabyte. Όσα δεν χρησιμοποιούμε, τα μεταφέρει αυτόματα στον επόμενο μήνα. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο horizon.gr. Συνεχίζουμε με την Ellie Goulding. Σε λίγο έρχεται και η Dara με το τραγούδι που κέρδισε την Eurovision. Ο επόμενος διαγωνισμός, θυμίζω, θα γίνει στην Βουλγαρία τον Μάιο. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. We'll be right back.

0: Στο 92,9 Αιγαίος έχουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς και σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου θα σας χαρίσουμε ένα διήμερο για δύο με διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Διολκός Luxury Studios, δείπνο για δύο στο εστιατόριο Mega 3, κοκτέιλς για δύο στο Paul's All Day Coffee Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa και όλα αυτά μόλις μια ώρα από την Αθήνα. Διεκδικήστε το λοιπόν στο Instagram μας, η κλήρωση θα γίνει αύριο στο Breakfast Show. Επισκεφτείτε και το Visit Λουτράκι, την επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τη Miley Cyrus, θα ακούσουμε και τον Paul Weller. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο
4: more.com. Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: 92,9.

μήνας έχει 17 και ακούμε 92,9 Kiss ζωντανά στις 3 Οκτωβρίου. Μαθαίνω στο ΆΚΑ θα γίνει το All Win McLaren Racing. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι που θα δούμε μονοθέσια της Φόρμουλα 1 σε δράση ανάμεσά τους και αυτό του Ayrton Senna. Θα δούμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή Μίκα Χάκινεν, θα δούμε Supercars και άλλα πολύ ενδιαφέροντα για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σημειώνουμε ημερομηνία. Συνεχίζουμε τώρα με το Kiss Me. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Falling εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Και να τα σαμπέτινγκ φυλακούμε ζωντανά στον 92,9 Kiss. Σε 99 ημέρες έχουμε Χριστούγεννα. Τι σας λέω τώρα, ακόμα δεν έχουμε αποθηκεύσει τα μαγιό. Στην Εστέπα της Ισπανίας όμως ξεκίνησαν τις προετοιμασίες αφού φτιάχνουν κάτι γιορτινά γλυκά που γίνονται ανάρπαστα, οπότε πρέπει να ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο. Στις Φιλιππίνες πάλι στολίζουν από τώρα, μάλλον το έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά το θέμα. Εμείς συνεχίζουμε με την LP και την Jennifer Lopez, έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Η νέα τρέλα των πλουσίων,
3: ναι,
2: είναι το να αναζητούν πού εμφανίζονται προσωπικές τους πληροφορίες στο διαδίκτυο,
3: ναι,
2: και να τις σβήνουν. Και σου λέω ότι έχει δημιουργηθεί μία εφαρμογή και καλύπτει τους πλούσιους και τους ζητάει από 10.000 ευρώ μέχρι 600.000 δολάρια ετησίως.
3: Το χρόνο, ε.
2: Ναι.
3: Συγγνώμη, αν είχες 600.000 ευρώ, αυτό θα ήταν το πρόβλημα.
2: Θα παίρνα σπίτια. Πολλά σπίτια.
3: Πόσα σπίτια θα
2: έπαιρνες,
3: νομίζεις, στην Ελλάδα του 2026, πόσα σπίτια θα έπαιρνες με 600.000 ευρώ?
2: Μισό.
3: Έχει ξεφύγει το πράγμα. Τελείως δεν βλέπεις έξω τι γίνεται.
2: Φυσικά και βλέπω. Λοιπόν...
3: Οριακά ούτε για ενίκιο δεν φτάνει.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
12: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
13: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
12: Kiss Drive Time.
13: Με την Ελένη.
12: Και τον Αλέξανδρο.
13: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
12: Στον 92,9 Kiss.
1: 92,9 Kiss.
12: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
14: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. Πέντε μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
0: Έφτασε η ώρα 3 και ακούμε 92,9 Kiss. Τώρα θα ακούσουμε LP και Jennifer Lopez που έγινε πάλι viral επειδή μία κατάδικος από το Las Vegas στη φωτογραφία της σύλληψής της είναι ολόιδια με την J-Lo και καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει χαμός στα social. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση και λίγο αργότερα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

5η 17 Σεπτεμβρίου και ακούμε 92,9 Kiss. Στην παρέα μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που με το Data Rollover δεν αφήνει gigabyte να πάει χαμένο, αφού όσα δεν χρησιμοποιήσαμε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Μπείτε στο horizon.gr. Κίνηση βλέπω τώρα στο κέντρο, κίνηση βλέπω και στην Ποσειδόνος και στον Κηφισό και στην Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Συνεχίζουμε με το Die With A Smile και το Turn Me On. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Πέμπτη στον 92,9 Κύς. Ήρθε η ώρα να ξεκλειδώσετε τα κινητά τώρα. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα τσόκο κράτς για να σας γλυκάνουμε. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και γράψτε σε μήνυμα όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας και στείλτε το στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber σε μήνυμα όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο τέταρτος ή η τέταρτη. Ο διαγωνισμός, όπως ξέρετε, είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Έρχονται σε λίγο η Evanescence. Έρχεται και η Lola Young. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: 92,9.

17 του μήνα στον 92,9 Κις. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την Ελπίδα και την Αγάπη που γιορτάζουν. Τη λίστα με τις πιο cool γειτονιές στον κόσμο δημοσίευσε το Time Out και ανάμεσά τους βρίσκεται και μία δική μας βέβαια. Είναι ο νέος κόσμος που έχει την τρίτη μάλιστα θέση και γράφει το Time Out ότι είναι οι καλύτερες εποχές για επίσκεψη εκεί, η άνοιξη και το φθινόπωρο. Συμφωνούμε βέβαια. Και τώρα θα ακούσουμε τον Alex Warren, σε λίγο έρχεται και η Britney στον 92,9 Kiss.

0: λίγο πριν τις 4 στο 92,9 Kiss και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η νίκη. Η Pizza Fan πρέπει να σας πω ότι προνόησε για όλη την παρέα με τα νέα mini burger για να είναι όλοι χαρούμενοι όταν είμαστε πολλοί. Για τους μικρούς λοιπόν υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους κοτομπουκές. Για τους μεγαλύτερους η απόλαυση απογειώνεται με τα mini chicken burgers με τσένταρ και σος μουστάρδας, αλλά και τα mini cheeseburgers με ζουμερό, μοσχαρίσιο μπιφτέκι και τραγανό μπέικον. Και έρχονται σε τριάδες μαζί με πατάτες για να δοκιμάζουν όλοι απ' όλα. Και μάλιστα έρχονται με νέα μεγάλη προσφορά 3 mini kids chicken burgers με πατάτες και μία ολόκληρη λαχταριστή sweet pizza crunch merenda Oreo strawberry μόνο με 13,90. Μπείτε λοιπόν στο pizzafan.gr. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Σακύρα, θα ακούσουμε και τους One Republic εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
13: 92,9 Kiss.
14: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
15: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
14: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Δεν θα ξεπεράσει τους 30 αύριο θερμοκρασία με σύννεφα στον ουρανό και κάπως έτσι θα είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Το ρολόι μας τώρα δείχνει 4 και κάτι, ακούμε 92,9 Kiss. Θα ακούσουμε Shakira, θα ακούσουμε και One Republic. Σε λίγο θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε το ταξίδι στις πυραμίδες για τη συναυλία της Shakira εκεί. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, καλό

Λατρεμένος Brian Adams εδώ στον 92,9 και σήμερα 5η 17 του μήνα και νέα έρευνα λέει ότι τα τραγούδια που ακούμε στο αυτοκίνητο επηρεάζουν τη διάθεσή μας. Κάποια από αυτά μας κάνουν να τρέχουμε περισσότερο, λέει, από τον ενθουσιασμό που τα ακούμε και πρέπει να σας ενημερώσουμε ποια είναι τα πιο σε εισαγωγικά επικίνδυνα ή εκτός εισαγωγικών. Είναι λοιπόν το Shape of You του Ed Sheeran, το Wonderwall των Oasis, το Happy του Pharrell και κάποια άλλα. Γι' αυτό δεν θα ακούσουμε κανένα από αυτά τώρα. Συνεχίζουμε με Lorin και Topic, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 17 Σεπτεμβρίου στον 92,9 εκεί που μαζί με την Genius Travel θα στείλει ένα τυχερό ζευγάρι στην Αίγυπτο για τη συναυλία της Σακύρα στα τέλη Νοεμβρίου. Θα ταξιδέψετε για 5 ημέρες στο Κάιρο με αεροπορικά, με διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, με πρωινό ξενάγηση στην πόλη και εννοείται εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Η Genius Travel σχεδιάζει ανεπανάληπτες εμπειρίες. Μπορείς να ζήσεις στο Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση, και να διαλέξεις ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στη Σαχάρα ή την Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Γι' αυτό μπες στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε το Teddy Swims, θα ακούσουμε και την Pink. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: 92,9.

Ηχητικός πριν από τους πέντες στον 92,9 Kiss και να μην χρησιμοποιούμε υπερβολικά την τεχνητή νοημοσύνη. Προειδοποιούν ψυχολόγοι με δημοσίευσή τους επειδή λέει απομονωνόμαστε κοινωνικά και πνευματικά. Πρέπει ο εγκέφαλός μας να δουλεύει, να δίνει λύσεις σε προβλήματα για να μην αδρανεί. Γι' αυτό με μέτρο λοιπόν και βοηθητικά την AI, όχι για τα πάντα. Συνεχίζουμε, Sam Smith έρχεται και είναι λιγουρτάντο σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.

0: 3 πριν από τις 5 και σε λίγο εδώ στον 92,9 Kiss ξεκινάει το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο που έχουν για εσάς δωροεπιταγή Back to School. Αύριο στις 2 θα τα πούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, φιλιά.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 92,9 Kiss.
10: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
10: Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
12: Καλησπέρα. Ένα λεπτό μετά τις 5 το απόγευμα. Το Kiss Drive Time είναι εδώ για σας.
13: Καλησπέρα Ελένη.
12: Καλησπέρα Αλέξανδρε.
14: Καλησπέρα Μπέτι.
12: Γιατί σήμερα είμαστε μαζί με την Μπέτι. Ναι, θα κάνουμε εκπομπή μαζί της. Και μαζί σας φυσικά. Πάμε να μάθουμε σε τι πράγμα είναι καταδικασμένη η αρσενική μύγα.
13: Θα δώσουμε 50 ευρώ back to school δωροεπιταγή από τα όρκεστρα.
12: Και θα παίξουμε φυσικά όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα.

0: επιτυχίες 90's Now φυσικά στον 92,9 εκεί. Στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 28 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε χρόνια πολλά στη Σοφία, την Πίστη, την Αγάπη και την Ελπίδα που σήμερα γιορτάζουν.
1: Χρόνια πολλά.
0: Είναι πολλές, πραγματικά. Να πούμε επίσης ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο σε Νίκαια και Ρατσίνη για τη μνήμη του Παύλου Φίσα. Αυτή δεν ήταν η Μπέτη.
1: Λες τα μεταγκώσει. Αρχίζω και φοβάμαι. Με το θηρίο που έχει φέρει μέσα στο στούντιο.
0: Τρώμαξα για στιγμή, γιατί λέω αποκλείεται να την Μπέτη αυτή. Η Μπέτη θα βγει. Όχι έτσι. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Ναι,
0: επίσης να πούμε ότι έχουμε νέα εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων. Στα 2,16 το λίτρο η αμόλυβδη, περαστικά μας.
1: Έχει πάρει την ανηφόρα.
0: Ναι, και οφείλεται βέβαια σε αυξημένες διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σε σχεδόν καθημερινές αυξήσεις που εφαρμόζουν τα δηληστήρια. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Και τώρα πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Πολλά προβλήματα αυτή την ώρα σε σταδίου Βασιλής Αμαλίας Αρτιτού και Αλεξάνδρας. Η Ποσειδώνος κολλάει από την Κλειφάδα μέχρι το Καλαμάκι. Η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Μεσογείων λίγο του Παπάγου. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά στο ρεύμα προς Κηφισιά από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Ηράκλειο ενώ προς Ελευσίνα από Βρυλίσια μέχρι Μαρούση. Και τέλος ο Κηφισός προς τον Πειραιά από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους.
0: Σκεφτόμουν ότι πρέπει να προτείνουμε στη διοίκηση
1: ναι.
0: Να φέρνουμε όλοι τα ζωντανά που έχουμε στο σπίτι μας.
1: Η ζωή το φέρνει.
0: Ναι. Ο Γιώργος, ο Λάζαρος. Έχει επίσης.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω όταν με επισκέπτονται οι Ολλανδοί την
1: Μπέτη.
0: Η Ευρυδίκη έχει γάτες.
1: Και εγώ έχω γάτα.
0: Α, ναι, εσύ έχεις την Φλάφη.
1: Έχω τη Φλάφη, η οποία είναι πιο μεγάλη.
0: Φέρει την αγαμιά μέρα. Όντως είναι. Δηλαδή, άμα συναντηθούν αυτές οι δύο,
1: πάει
0: Μπέτη. Θα τη φάει Φλάφη.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε Dua Lipa τώρα. Training season.

0: Sonic Sky στο 92,9 Kiss, μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και πάμε τώρα μέχρι το Δήμο Γαλατσίου, Αλέξανδρε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί συνδιοργανώνει αρχαιοελληνικά καλλιστεία. Το έχεις ξανακούσει αυτό?
1: Όχι, πρώτη φορά το ακούω.
0: Και εγώ πρώτη φορά το ακούω, αλλά δεν γίνεται πρώτη φορά, γίνεται τέταρτη φορά.
1: Μπράβο.
0: Θα είναι αρχαιοελληνικός διαγωνισμός ομορφιάς 2026. Θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός υπό την αιγίδα του Δήμου την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο ανοιχτό θέατρο Άλσους Βέικους 8.30 με ελεύθερη είσοδο.
1: Α, ωραία. Okay, όπως καταλαβαίνεις,
0: ναι, με υφαντά ενδύματα, αρχαιοελληνικές παραστάσεις, σιροποίητα κοσμήματα, γραφίδες από καλάμι, τέτοια πράγματα.
1: Φαντάζομαι με χλαμίδες και τέτοια, έτσι.
0: Ναι,
1: κάπως έτσι θα πάει.
0: Και επίσης υπάρχουν αρχαιοελληνικοί τίτλοι. Μέγας Αλέξανδρος, Ποσειδώνας, Ερμής, Σπάρτακος, για τους οποίους επιλέγονται οι διαγωνιζόμενοι. Κατάλαβες, να εμφανιστούν.
1: Άρα διαγωνίζονται και άντρες και γυναίκες.
0: Προφανώς.
1: Okay, ενδιαφέρον αυτό μου ακούγεται.
0: Μας αρέσει, ε.
1: Ναι.
0: Δεν πας να δηλώσεις συμμετοχή, έχεις μια κορμοστασιά αρχαιοελληνική.
1: Πάω και μάλλον εγώ θα το παίξω τύπου ή Διόνυσος ή Πάνας. Δεν θα πάω στα άλλα. Γιατί να τραφώ, αφού εκεί πάει.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν δυνατά στον 92,9 Kiss. Και το καλοκαίρι επιτέλους άνοιξε και η στο Άρσα Κίου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και πολύ συζητημένα σημεία του κέντρου της Αθήνας. Απέκτησε ζωή, γέμισε με καινούργια εστιατόρια, καφέ, ντελικατέσεν, καταστήματα, μπαράκια, έγινε χαμός. Και τώρα το φθινόπωρο όμως θα έχεις τη δυνατότητα να βρεθείς εκεί και να απολαύσεις πολύ ωραία πράγματα.
1: Όπως κινηματογράφου, ήδη έχουν ξεκινήσει οι προβολές και μετά έρχονται και μουσικές βραδιές.
0: Νομίζω ότι μια βόλτα από εκεί πραγματικά αξίζει. Όπως επίσης αξίζει πραγματικά μια βόλτα να κάνετε από τα καταστήματα όρκεστρα. Έχουμε το διαγωνισμό μας Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα αυτή την ώρα. Και θα βάλουμε το κουδουνάκι του σχολείου σε λίγο. Mm-hmm. Έχετε το νου σας. Το 14ο τηλεφώνημα σήμερα θα είναι το τυχερό που θα κερδίσει την δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάει στα όρκεστρα. Να πούμε επίσης ότι μπορείτε να μπείτε στο κλαμπ και να ανακαλύψετε όλα τα απαραίτητα για τη νέα σχολική χρονιά. Οι τιμές είναι καταπληκτικές, είναι απίθανες. Η συλλογή είναι φοβερή, έχει χρώμα, έχει άνεση. Οι συνδυασμοί που μπορείς να κάνεις είναι τέλειοι. Οπότε μια βόλτα από εκεί θα σας πείσει.
1: Και κάτι επιπλέον, μέχρι τέλος του μήνα η κάρτα κλαμπ 2 ετών μόνο 30 ευρώ αντί για 55. 92.

0: Απόγευμα της Πέμπτης, έτσι ρυθμικά, δυναμικά και δυνατά. Και φυσικά έγινε χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο για το διαγωνισμό Kiss Back to School από τα όρκεστρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή του Δημήτρη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλώς τα Δημήτρη.
0: Δημήτρη, πού είσαι, τι κάνεις?
1: Γραφείο, περιμένω σχολά σου.
0: Α, okay. Γι' αυτό είσαι. Γι' αυτό σε ρώτησα. Ναι, ακούγεσαι πολύ ήσυχος.
2: Ήσυχος έτσι και σοβαρός, γιατί είναι στο γραφείο.
0: Στο σπίτι είσαστε πιο χαλαροί.
2: Ναι.
0: Ενώ όταν είσαστε ακόμα στη δουλειά, είσαι. Ναι, είμαι σε αυτό. Για η μοτάδε, είμαι αυτό.
2: Λοιπόν. Και στο αυτοκίνητο δεν είναι πιο.
0: Ναι, γιατί είναι στην τσίτα.
2: Ναι,
0: φυσικά. Λοιπόν, Δημήτρη, μου έχεις παιδάκια?
1: Ναι, δύο.
0: Άνα τα χαίρεσαι.
2: Να σου ζήσω.
0: Ωραία. Πολύ χρήσιμη, πολύ χρήσιμη λοιπόν για την οικογένεια η δωροπιταγή για τα όρκεστρα.
1: Εννοείται. Τώρα μπαίνει και το φθινόπωρο, φορμούλες.
2: Βέβαια.
0: Και τι δεν χρειάζονται τα παιδιά?
2: Τα πάντα.
0: Ασταμάτητα.
1: Δεν σταματάνε, μεγαλώνουν και συνέχεια καινούρια.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαίρεσαι την οικογένεια.
3: Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
4: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
15: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season.
6: Unlocked.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: 92,9.

0: Jason Derulo, Take You Dancing στο 92,9 Kiss. Και τώρα, Αλέξανδρε.
1: Ορίστε,
0: πώς φλετάρει ένας άντρας μια γυναίκα, με ποιους τρόπους, θυμάσαι?
1: Δεν θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι.
0: Για πες.
1: Αρχίζει και λέει κολακευτικά λόγια, έτσι, πόσο ωραία είσαι αυτό και τα λοιπά. Τι ωραία που το κάνεις αυτό, τι ωραία που το κάνεις εκείνο.
0: Ναι, καλοπιάνει δηλαδή.
1: Ναι, γραπτά μηνύματα.
0: Μπορεί να τη στέλνει λουλούδια.
1: Ακριβώς, ή κάποιο άλλο δωράκι, έτσι ξέρεις, για να αρχίσει να έχετε πιο κοντά, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλοί τρόποι που ένας άντρας μπορεί να το κάνει αυτό. Εγώ πάντως θα ήθελα να με φλερτάρει κάποιος με τον τρόπο που φλερτάρει η αρσενική μύγα τη θηλυκή.
1: Πρόσεξε τι εύχεσαι.
0: Αρκεί βέβαια να τραγουδάει καλά.
1: Α, τώρα τόσασες. Εντάξει.
0: Γιατί λέει οι αρσενικές μύγες, έχει γίνει έρευνα γι' αυτό, τραγουδάνε ασταμάτητα στις θηλυκές μέχρι να τις ρίξουν.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα λέει δυσκολεύεται η αρσενική μύγα να σταματήσει μέχρι να τον αποδεχτεί το θηλυκό ή να μπει άλλο στη μέση και να διακόψει. Τα τραγούδια μπορεί να είναι εκατοντάδες και να διαρκέσουν και πολλά λεπτά.
1: Ωρε φίλε, και κάθε και τραγουδάει, τραγουδάει ο αρσενικός.
0: Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα πετάνε μύγες και θα κάνουν.
1: Αυτό είναι τραγούδι.
0: Αυτό είναι τραγούδι.
1: Είναι παράφορο.
0: Και είναι κι άλλη μύγα μέσα και προφανώς θέλουν να τη ρίξουν. Κατάλαβε. Ναι. Και εμείς τις κυνηγάμε να τις διώξουμε.
1: Και εμείς τι φταίμε.
0: Εμείς...
1: Αυτοί προσπαθούν να ρίξουν. Και εμάς μας έχουν πάρει τα αυτιά. Άσε με.
2: Kiss Drive Time. Με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Καλώς το ματσότη την Ατέρναρ, Κόζα Ντελαβίτα, Can't Stop Thinking of You, φυσικά στο 92,9 Kiss. 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και ο Σεπτέμβριος στην Αθήνα είναι ακόμα καλοκαίρι, το βλέπουμε, το βιώνουμε. Μπορεί λίγο να έχει πέσει θερμοκρασία, αλλά είναι μια χαρά και το Σαββατοκύριακο θα ξανανεύει από ό,τι βλέπουμε. Πάλι, οπότε τι κάνουμε, πάμε μέχρι το Civite Latic. Είναι ένα φοβερό ξενοδοχείο που έχει και πολύ ωραία πισίνα εξωτερική, ανακαινισμένο στο Μαρούσι και αποτελεί μια καλοκαιρινή όαση μέσα στην πόλη.
1: Ναι.
0: Με την εξωτερική πισίνα, το εστιατόριο και τους καταπράσινους χώρους του, είναι ιδανική επιλογή για μια δροσερή απόδραση χωρίς να φύγεις από την Αθήνα. Αισθάνεσαι ότι φεύγεις πραγματικά όταν βρίσκεσαι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.
1: Και εμείς δίνουμε δωράκι. Δωράρα, έτσι, μέσα από το Instagram. Μπορείτε να απολαύσετε λοιπόν ένα day pool pass για δύο άτομα στο Civite Latic που περιλαμβάνει γκαζίμπο για δύο άτομα, δύο ροφήματα και δύο snacks.
0: Τέλεια. Μπείτε στο Instagram και ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού. Τώρα όμως έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε παιχνίδι. Θα παίξουμε όνομα αυτό ζωο πράγμα. Θέλετε να παίξετε μαζί μας? Αν ναι, τότε τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-80-50.000 και αν μας κερδίσετε, εμείς θα σας στείλουμε να απολαύσετε ένα πολύ ωραίο γεύμα στα TGI Fridays.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Με ποιον παίζουμε?
2: Με τον Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά, καλά, εσείς, δώσ' το Θεό.
1: Καλά είμαστε κι εμείς, να σου πω.
3: Μόλις σχολάσαμε και κινούμαστε προς το σπίτι.
1: Τέλεια.
2: Είδες,
1: μας πρόλαβε, δεν ρωτήσαμε.
2: Ναι.
1: Ωραία λοιπόν, θα πας σπιτάκι να ξεκουραστείς.
3: Ναι, μακάρι Παναγία μου.
1: Ναι, βρε, να ξεκουραστείς.
3: Γιατί,
1: για πες.
3: Ξεκινάει δεύτερη δουλειά. Παιδιά, σπίτι. Ναι, ναι. Δραστηριότητες, ναι, έχουμε τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, τουλάχιστον αυτά είναι πιο ευχάριστα νομίζω.
3: Ναι, καλά, ναι, καμία σχέση, εννοείται.
1: Λοιπόν, παίζουμε το γράμμα Α, είσαι έτοιμος?
3: Έτοιμος, ναι.
1: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα όνομα.
3: Αλέξης.
2: Ένα φυτό.
3: Ανεμόνη.
1: Την κάνουν για να ζητήσουν λίτρα.
3: Απαγωγή.
2: Η θεά της ομορφιάς και του έρωτα.
3: Αφροδίτη.
1: Μια χώρα.
3: Αμερική.
2: Ένα επάγγελμα.
3: Αστροναύτης.
1: Η συσκευή που περιορίζει την ταχύτητα πτώσης ενός σώματος στην ατμόσφαιρα.
3: Αλεξίπτωτο.
1: Μπράβο.
2: Σε ανεβάζει σε ρόφους χωρίς σκόπο.
3: Ασανσέρ.
1: Ένα αντικείμενο.
3: Αυτοκίνητο.
2: Ένα ζώο.
3: Άλογο.
1: Εντάξει.
2: Καλά, Γιώργο, αν και μετά τη δουλειά... Κουρασμένος.
1: Άλογο κούρσας ήταν.
2: Ναι, βέβαια.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί τώρα το περιμένει κι άλλη δουλειά, οπότε ξέρεις.
2: Παίρνει ενέργεια.
1: Ναι.
4: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Είστε καλύτεροι, σας ακούω κάθε μέρα.
4: 92,9 Kiss.

0: Ωραία, σήμερα θα μάθουμε την ιστορία για το αγαπημένο μας Losing My Religion, τον R.E.M.
1: Το οποίο κυκλοφόρησε το 91 μέσα από το άλμπουμ Out of Time και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ύμνους της rock μουσικής. Η χαρακτηριστική μελωδία προέκυψε τυχαία όταν ο κιθαρίστας της μπάντας, ο Peter Buck, προσπαθούσε να μάθει να παίζει μαντολίνο παρακολουθώντας τηλεόραση. Κατέγραψε λοιπόν τα κόρτα και τα έδωσε στα υπόλοιπα μέλη του group.
0: Παρά το τίτλο του Losing My Religion, το τραγούδι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη θρησκεία ή την απώλεια πίστη στο Θεό. Η φράση Losing My Religion είναι μια παλιά ιδιωματική έκφραση του Αμερικανικού Νότου. Σημαίνει ότι κάποιος φτάνει στα όρια του, χάνει την ψυχραιμία του, την υπομονή του ή βρίσκεται σε απόγνωση εξαιτίας μιας πάρα πολύ δύσκολης κατάστασης. Το ακούμε τώρα δυνατά στο 92,9 Kiss.

0: History. History. History.
1: Σχολεία ξεκινούν. Αβέ. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. In the
8: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 92,9 Kiss.
10: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
10: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ένα λεπτό μετά τις 6 το απόγευμα. Kiss Drive Time με την Ελένη.
12: Και τον Αλέξανδρο.
10: Το ξέχασες και τον guest που έχουμε σήμερα.
12: Ναι, για την Betty, έχουμε την Betty μαζί μας.
10: Εν τω μεταξύ είναι ένα με το πάτωμα και κοιτάει την πόρτα. Ετοιμάζεται να κάνει επίθεση σε όποιον μπει μέσα στο στούντιο και μας ενοχλήσει.
12: Φύλακας, φύλακας.
10: Δεν φοβόμαστε τίποτα με την Betty.
12: Τίποτα.
10: Λοιπόν, υπάρχει ιδανική διαφορά ηλικίας η σχέση. Θα μάθουμε.
12: Ναι, θα παίξουμε και Kiss Soundcheck όπως πάντα.

0: Επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss, στους 27 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία.
1: Ωραία.
0: Και πάμε τώρα να μοιραστούμε με τους ακροατές μας μια προειδοποίηση από την Ελλάς που είναι πολύ σοβαρό για νέα παραπλανητικά email με δήθεν δικαστικές κλήσεις. Το τελευταίο λοιπόν διάστημα παρατηρείται έξαρση από αυτά τα email. Εμφανίζεται επίσημα, λέει, δικαστική κλήση η οποία φέρεται να έχουν σταλεί από την ελληνική αστυνομία, την Ιντερπόλ ή άλλες αρχές.
1: Και μάλιστα έχουν και ονόματα, ιδιότητες,
0: στελεχών
1: κτλ.
0: Αναφορές σε ανομοθεσία και ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες. Επιχειρώντας να κάνουν το email να φαίνεται αληθινό, παίρνεις εσύ ένα τέτοιο email και παθαίνεις κοκομπλόκο.
1: Ναι, λες όταν τι έχει γίνει.
0: Ναι, δεν έχει γίνει τίποτα. Τα email αυτά είναι παραπλανητικά και έχουμε προειδοποίηση επίσημα από την Ελλάς.
1: Οπότε,
0: αν λάβετε κάτι τέτοιο, διαγράψτε το.
1: Αγνοήστε το.
0: Έτσι απλά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός συνεχίζει να κολλάει προς Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι, ενώ προς Ελευσίνα από τα Βρυλίσια μέχρι το Δαχτυλίδι. Η Κηφισία στο κομμάτι ψυχικό Δαχτυλίδι και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων λίγο στον Παπάγου. Η Ελλήμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή. Η Ποσειδώνος από Γλυφάντα μέχρι Καλαμάκι. Και με πολλά προβλήματα είναι η Πειραιώς πριν την Ομόνια, η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία, η Αρδιντού και η Αλεξάνδρας.
0: Σε λιγάκι θα παίξουμε και εκεί soundcheck. Πρώτα όμως να ακούσουμε τη Βασίλισσα της Eurovision. Δεν είναι άλλη από τη Λωρίν με το τατού.

0: η Κουάν με το Shine, φυσικά στο 92,9 εκεί, ο οποίος σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότημα χαρίζουν 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ η καθεμία για να στηρίξουμε την προσπάθειά σας και να σας φέρουμε πιο κοντά στους στόχους σας. Πώς θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, πώς θα μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε τη δική σας υποτροφία, στο site του KISS, kiss929.gr. Εκεί θα μπείτε για να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Να θυμίσουμε ότι το πρώτο φροντιστήριο Διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997. Παρακαλώ.
0: Πολλά χρόνια πριν.
1: Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραδείγματα, βέβαια, σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων για τα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο site www.diakrotima.gr.
0: Ωραία. Σε λίγο θα παίξουμε και soundcheck. Πρώτα όμως, ακούμε Μπεμπερέξα μαζί με Faithless, New Religion.

0: Άλλη μια κομματάρα εδώ στο 92,9 εκείς. Ήρθε η ώρα όμως για να παίξουμε. Τι άλλο? Αυτό. Keys Soundcheck. Για να ακούσουμε τι θα ακούσουμε για σήμερα. Προσπαθείτε να καταλάβετε τι είναι αυτό που θα ακούσουμε και μας στέλνετε φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6942-929-929. Πάμε λοιπόν.
1: Training season is, this is like me in my singledom. I went on a couple dates, all terrible. And I just go, guys, training season's over. I'm done training up these boys.
2: Μάλιστα.
0: Ποια είναι αυτή? Θέλουμε να μας πείτε, στέλνοντάς μας φωνητικό μήνυμα στο Viber
2: 6942-929-929.

0: Μην κάνεις απότομες κινήσεις, γιατί μπορεί να τρομάξει το θηρίο.
1: Με έβλεπε πριν και με κοιτούσε καλά καλά. Τι κάνει αυτή? Μου τραγουδούσα και μάλλον μέχρι και αυτή κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά όταν τραγουδά.
0: Ευτυχώς που τον ήστερα σαν εκεί μίγα.
1: Δεν θα γαρίξω, θα μην είναι φιλικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σημερινό μας soundcheck. Ψάχνουμε να μάθουμε ποια είναι αυτή. Είναι τραγουδίστρια.
2: Guys, training season's over. I'm done training up these boys.
1: Και πάμε τώρα να ακούσουμε τα φωνητικά σας μηνύματα.
3: Περακής, πιστεύω ότι είναι και η Τιπέρ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αχα.
1: Όταν κάνεις αχα.
4: Καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι ο ήχος της Αλέξα.
0: Αλέξα.
5: Καλησπέρα, Κις. Μήπως είναι και η Τιπέρη.
6: Καλησπέρα, Κις. Νομίζω πως είναι η Όπρα.
1: Η Όπρα.
0: Η Όπρα.
6: Πάλι αμπάκ.
1: Μάλιστα.
7: Γεια σου, Κις. Δεν έχω ιδέα ποια είναι η τύπισσα. Θα πω στη τύχη η Taylor Swift. Γεια χαρά.
0: Okay. Να πάμε τώρα σε μια ακροάτρια που ξέρει ποια είναι η τύπισσα.
1: Ωραία, για
0: και δώσε και τη σωστή απάντηση.
1: Να ακούσουμε άλλη μια φορά το απόσπασμα και να βάλουμε την ακροάτρια.
2: This is like me in my singledom. I went on a couple dates, all terrible. And I just go, guys, training season's over. I'm done training up these boys.
8: Είναι η Dua Lipa. Training season's over.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι.
1: Λοιπόν, το βρήκε η Αποστολία. Μόνο.
0: Μόνο.
9: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
12: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
16: Γιατί σου έλειψε το νησί?
15: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
16: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
15: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
16: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
17: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
18: 92,9

0: Ναι, μιάνο Νταβίτ, Next Summer, στο 92,9 εκεί, μόλι επιτυχίε 90s του Now. Και τώρα θέτουμε το ερώτημα. Ναι. Υπάρχει ιδανική διαφορά ηλικία σε μία σχέση? Δηλαδή, να έχω διαφορά 2 χρόνια, 5, 10, 15, 20, να είμαστε στην ίδια ηλικία? Υπάρχει ιδανική διαφορά ηλικία?
1: Την απάντηση έρχεται να τη δώσει όχι κάποιος ψυχολόγος ή οικογενειακός σύμβουλος και τα λοιπά σε ζευγάρια και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά ο αριθμός των διαζυγίων.
0: Τα ποσοστά των διαζυγίων.
1: Βεβαίως.
0: Λένε λοιπόν ότι υπάρχει ιδανική διαφορά ηλικία σχέση.
1: Mm-hmm.
0: Και ποια είναι αυτή?
1: Ο μέσος όρος είναι 2,2 χρόνια, 2,5 χρόνια περίπου.
0: Α, δηλαδή αυτοί που έχουν μεγαλύτερη διαφορά, δηλαδή 7, 8, 10, 15 χρόνια,
1: ναι, είναι
0: θα χωρίσουν.
1: Πολύ πιο πιθανό να χωρίσουν.
0: Ενώ οι άλλοι όχι.
1: Ναι, έτσι δείχνουν στατιστικές. Έτσι λένε τα διαζύγια, δεν το λέω εγώ.
0: Εντάξει, παλιά η αλήθεια είναι ότι είχαν μεγάλη διαφορά ηλικίας οι άνθρωποι.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα βλέπω γύρω μου ότι οι περισσότεροι είναι πάνω κάτω στα ίδια.
1: Ναι, είναι κοντά, εντάξει. Αλλά ναι, αυτό δεν λέει κάτι.
0: Δεν λέει κάτι, φυσικά και δεν λέει κάτι. Γιατί
1: κάτι
0: τώρα
1: αυτό,
0: αυτοί που είναι κοντά δεν παντρεύονται.
1: Ακριβώς,
0: ενώ παλιά ήθελες δεν ήθελες, πρέπει να παντρευτείς. Σου πρίζανε τα σκότια, ας πούμε. Παντρέψου αυτό, να κάνεις οικογένεια, παιδιά κλπ.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν παίζει αυτό.
1: Όχι, πιο πολύ συζούνε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι,
0: δεν παντρεύουν λοιπόν και διαζύγια. Άρα η έρευνα, άκυρη.

0: 90's των επιτυχίες, των 92,9 εκείς και Σακύρα, Σακύρα. Τη βλέπουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή τη Σακύρα, φανταστική. Βλέπουμε και τις πυραμίδες της Γκίζας και ονειρευόμαστε να βρεθούμε και εμείς εκεί, αλλά εμείς δεν θα βρεθούμε.
1: Να
0: θα
1: βρεθούμε. Το γονέδε.
0: Φαντάζεσαι.
1: Και να κουνάει το... Ωραία, φίλε. Εντάξει.
0: Δύο όμως ακροατές θα βρεθείτε εκεί. Ο 92,9 εκεί και η Genius Travel σας στέλνουν στην Αίγυπτο για να δείτε ζωντανά τη Σακύρα. Οπότε, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Μπαίνετε στο site του KISS και δηλώνετε συμμετοχή. Το ταξίδι είναι πενταήμερο στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά η εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα. Θα γίνει συναυλία 28 Νοεμβρίου στις πυραμίδες της Γκίζας.
1: Και όλο το ταξίδι με την υπογραφή Genius Travel, οι οποίοι σχεδιάζουν ταξίδια, δεν πουλάνε απλά πακέτα.
0: Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσει από όλη την Ελλάδα και να δείτε τα πακέτα τους που είναι φανταστικά, όπως το Μαρόκο, όπου μπορείς να το ζήσεις με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα και ένα σωρό άλλα. Πάντως, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για τη συναυλία της Ριάννα, μην χάνετε την
1: ευκαιρία.
0: Γιατί βλέπω τη Ριάννα μπροστά μου τώρα. Έρχεται. Τη Σακύρα, μπείτε στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή. Και μια και. Έβλεπα τη Σακύρα, κατάλαβε.
1: Τι,
0: η Ριάννα. Η Σακύρα, η Ριάννα, η Σακύρα.
1: Μέτη, we found love.

0: 92,9 Kiss.
1: This is Kiss.
2: I could stay awake just to hear.

0: Υπέροχα 90's του Ναούσα 92,9 και όπως αυτό από τους Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Το Kiss Drive Time έφτασε κάπου εδώ, στο τέλος, από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Και την Πέττη.
1: Βέβαια, μην
0: πολλά φιλιά σε όλους. Ακολουθεί η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες. Εμείς αύριο πάλι εδώ στις 5.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ.

0: Επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξε το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: 92,9 Kiss.
15: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
16: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
15: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
17: Ταξίδια υπέροχα, μοναδικές εμπειρίες από τον 92,9 Kiss. Πες και μια καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιανοπούλου. Έχω τρελαθεί με το σκυλάκι της Ελένης. Εδώ συναντηθήκαμε. στο μετέχμιο των εκπομπών μας. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες πριν ξεκινήσουμε με τη νέα έμαθα σήμερα. Επιτυχίες 90's του Ναού που πολύ αγαπάμε. Θα ακούσουμε την Αλήσια Keys, She's a Girl on Fire και η Anastasia, λίγο Sick and

0: Μια χαρά είχαμε Sunshine φθινοπορεινό 92,9 Kiss. Στο απόγευμα της Πέμπτης, τι νέα έμαθα σήμερα. Υπερόπουλο δίπλα στη Μεγάλη Άρκτο. Οι ΗΠΑ παραδέχτηκαν για πρώτη φορά ότι έχουν όπλα σε τροχιά γύρω από τη γη. Ζούμε από θαύμα, το μόνο σίγουρο. Και παγκοσμίως κατέκτησε τη θέση 40 ο Γιώργος Μαζωνάκης με εκατομμύρια streams των τραγουδιών του στο Spotify. Το όνομά του έχει ανέβει στην 40η θέση των παγκοσμίων charts και βρίσκεται ανάμεσα σε καλλιτέχνες όπως ο Kanye West και η Billie Eilish. Έρχονται και οι Pop Demon Hunters και Duke Dumont στις επιτυχίες 90's to Now.
1: 90's to Now. 92,9 Kiss.

0: συνέχεια K-pop Demon Hunters, 5η 17 Σεπτεμβρίου, με Σοφία, Πίστη, Αγάπη και Ελπίδα. Χρόνια πολλά στα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα. Και η Queen Bee έχει κάθε λόγο να το γιορτάζει και άκου γιατί.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Το album Birthday της Beyoncé κατευθείαν στο νούμερο 1 του Top R&B Album Chart. Η Beyoncé κατακτά την 6η της πρώτη θέση στο chart Top R&B Albums του Billboard με το Best Day. Η επαιτειακή έκδοση που κυκλοφόρησε 4 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει πλέον 31 κομμάτια αλλά και συνεργασίες με τον Pharrell, Can I Watch You, τον Maluma και μια ισπανόφωνη εκδοχή του Replaceable, η οποία περιέχει και μια μίξη από το κλασικό τραγούδι της Σελίνα του 1992, Como la Flor.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο Μουσείο για το Γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Παμ, το school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το school, διπαμ, διπαμ, διπαμ.
4: DIPAM το School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά. 92,9.

Good, το τραγουδάς στο αυτοκίνητο ακόμη και αν δεν είσαι good. 5η 17 Σεπτεμβρίου, ακούσε 92,9 Kiss. Μπορείς να γίνεις very good οδηγώντας με υπομονή. Έχει πολύ κίνηση, η αλήθεια είναι. Ηλιοφόρος Κηφισίας, ψυχικό Μαρούσι, καθυστερήσει Αττική οδό, έξοδο Λαμία, Πειραιάς, Κηφισός μεταμόρφωση, ηλιοφόρος Βουλιαγμένη στον Άλυμο και στα δύο ρεύματα φορτωμένη και η Βασιλή Σοφία στο Κολωνάκι και η Βασιλός Κωνσταντίνου Παγκράτη προς το στάδιο. Τώρα, στο καλό νέο. Η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, στις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Το καλοκαίρι μας συνεχίζεται όπως βλέπετε έξω. Συνεχίζεται και το Summer Jam και το μήνα Σεπτέμβριο.

0: Baby, way down we go. Με το 92,9 Kiss. Πας, κοιτάς ψηλά, βασικά όπου και αν πας, νιώθεις καλύτερα. Η Ειρήνη μας ακούει στο δρόμο προς το σούπερ μάρκετ. Εγώ πάλι δεν πρόλαβα και θέλω να σου πω σχετικά με αυτό. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου βλέπεις Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR. Περισσότερη 90's του Now μουσική την επόμενη ώρα. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και τώρα βόλτα από αγορά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδομάδα. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.

0: Πάντα!
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: 92,9 Kiss.
9: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
9: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
11: Φτάσαμε στο βράδυ της προ-Παρασκευής. Κρυφοκοιτάζουμε το Σαββατοκύριακο και το οργανώνουμε λίγο. Ο καιρός πάντως θα είναι καλοτάξιδος. Είσαι στον 92,9 Kiss με την Χριστίνα Γιαννοπούλου. Η Telekom στην παρέα μας και αυτή την ώρα. Συνδέομαστε τέλεια. Ακούμε επιτυχίες 90's του Now αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα σου πω καλά και χρήσιμα νέα από όλο τον κόσμο, καθώς και το μήνυμα της Madonna.

Φεγγάρο τράγουδο στο 92,9 Kiss. Πότε είναι η επόμενη Πανσέλινος? Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το φεγγάρι του Καλαμποκιού για τους Ινδιάνους, πριν το Ινδιάνικο καλοκαίρι εκεί στη Βόρεια Αμερική, στον Καναδά. Εδώ έχουμε κανονικό καλοκαίρι, αύριο Παρασκευή. Θα έχει ήλιο, θα έχει όμως και συννεφιές. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Επιτυχίες 90s to now έρχονται Teddy Swims, Enrique Iglesias και αυτήν η Resident DJs με το Sexy Love.

Τι ωραίο που ο Σύριλ επανέφερε αυτό το κομμάτι. Πέμπτη βράδυ στο 92,9. Και οι ημέρες είναι ζεστές, οι ημέρες του Σεπτέμβρη, αλλά το βράδυ κάτι αλλάζει, δροσίζει η ατμόσφαιρα. Δεν θα σου πω όμως για τον καιρό, θα σου πω για σύνδεση. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδυόμαστε μέσω του ραδιοφώνου και έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Περισσότερα στο telecom.gr. Τώρα, αν μπει στο Instagram του 92,9 εκεί, θα δεις τη Madonna στο τελευταίο post να επαναφέρει το Dance εταιρεία και μάλιστα στο τελευταίο της μήνυμα, αυτό το θυμάμαι, πριν φύγει από τις διακοπές στην Ελλάδα, είπε φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα ή τα είστε γάτες. Που σημαίνει ότι το έζησε καλά το Greek Summer. Την ακούμε τώρα στο υπέροχο Frozen, έρχεται και η Ντάρα αμέσως μετά με τον Bangaranga.

Χαμός, Spice Girls στα αγαπημένα μας, 90s to now. Τώρα δεν τα λέει Spice, απλά είναι καλά νέα από όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται αντικουνουπικό για αυτά τα κουνούπια. Κολομβιανοί ερευνητές δημιούργησαν κουνούπια που χορηγούν εμβόλια αντί να μεταδίδουν ασθένειες. Καλό. Η Φινλανδία στην άλλη άκρη δημιούργησε ένα χάπι που εξαλείφει την κατάθλιψη σε 6 εβδομάδες χωρίς παρενέργειες. Ο 92,9 κις είναι το φυσικό ανεβαστικό σου και αυτός είναι ο πονοκέφαλος του Ed Sheeran. Ο Mac Lemore εδώ μαζί με Ryan Lewis. Θα ακούσουμε το Thrift Shop. Έχει ξεσπάσει και ένα κύμα αλληλεγγύης στον Mac Lemore. Έχουν αποχωρήσει πολύ καλλιτέχνες από τις συναυλίες του Ed Sheeran.

0: το μου μου. Το μου μαύρισε στην καρδιά. Έγινε και τραγούδι από David Asher. Black Black Heart. Όχι σε όποιον ό,τι σου χαλάει την καρδούλα. Ναι, όπου νιώθεις ωραία, όπου συνδέεσαι. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί Telecom είναι εδώ. Φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη, στην τηλεόραση θα δεις το Magenta TV, στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Περισσότερα στο telecom.gr. Τώρα, τι έχουμε στα επόμενα μετά τη βόλτα μας από αγορά? Έρχεται ένα ακόμη υπέροχο σερί από επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα σου πω και γιατί το σουκού κλείνουν κάποιοι δρόμοι στο κέντρο, για καλό είναι.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All-Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All-Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Μπες στο site μας kiss929.gr και δήλωσε συμμετοχή για να δεις τη Shakira στις πυραμίδες της Γκίζα. Πραγματικά μια φανταστική εμπειρία. Στην Αθήνα 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιανοπούλου. Καλησπέρα, 5η βράδυ 17 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στα σοφάκια μας. Και στην Αθήνα γιορτάζει κάτι το Σαββατοκύριακο και θα σου πω λεπτομέρειες στα επόμενα. Ξεκινάμε την ώρα με Imani, Don't Be So Shy.

Πόση γλυκά να αντέξει ένας άνθρωπος. Εδώ παίζει το μας κακομαθαίνετε 92,9 Kiss. Ο Χόζιερ εμπνέεται το Too Sweet από μια παραδοσιακή ιρλανδική έκφραση, καθότι και Ιρλανδός, σχετικά με τους ανθρώπους, των οποίων υπερβολική ευγένεια, αυτή η γλύκα, η αυρότητα, σε κάνει να νιώθεις άβολα έως και δύσπιστα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να αισθάνεστε καλά. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σας ετοίμασαν ένα ταξίδι εμπειρία, μια σημαντική στιγμή που θα θυμάστε για πάντα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο, πρωινό ξενάγηση στην πόλη. Υπέροχα εκεί στο Κάιρο, εισιτήρια για τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Kiss World Concerts, Σακύρα, πυραμίδες Γκίζας. Με το Genius Travel που δεν σχεδιάζουν απλά ταξίδια και δεν πουλούν πακέτα. Η κλήρωση 12 Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία.

Για να δεις τη Σακύρα live στις πυραμίδες της Γκίζας να χορεύει, να τραγουδάει υπέροχα, μπαίνει στο site του 92,9kiss.gr και εκεί δηλώνει συμμετοχή στο Win on Kiss. Η κλήρωση 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή. Και τώρα με τον Benson Boone θα πούμε ένα ευχαριστώ νοερά τραγουδώντας το Beautiful Things.

τη Share 92,9 και Strong Enough. Και πώς θα σου φαινόταν ένα Σαββατοκύριακο, αυτό που ακολουθεί δηλαδή, χωρίς αυτοκίνητο? Ας το δοκιμάσεις, γιατί μπορεί και να σου αρέσει και να μου αρέσει. Η οδός Αθηνάς κλείνει για τα αυτοκίνητα και μετατρέπεται σε έναν τεράστιο πεζόδρομο με πολλές δωρεάν δράσεις για το 24ωρο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με το πόδι ή με ποδήλατο ή σκέιτ ή... Θα έχει και παραολυμπιακά αθλήματα. Επίσης το πρόγραμμα θα έχει πέθρια γιόγκα, δράσεις για παιδιά φουλ, τέχνη, υπαίθριο σινεμά, θα έχει μουσική, δίσκο, θα έχει και τη συναυλία του αγαπημένου μας Παπαζό, τον μπαλκόνι του Παπαζό, την Κυριακή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Αυτή είναι η Ρίμον με το Supergirl.

τι σου κάνει ο 92,9 και θέλεις να χορέψεις. Είμαστε στην προ-Παρασκευή, τελειώνει η Πέμπτη, θα μας φέρει πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο και το νέο είναι πως ο νέος κόσμος είναι η τρίτη πιο cool γειτονιά σε όλο τον κόσμο στη λίστα του Time Out, σοβαρή λίστα, με τις 40 πιο cool γειτονιές του κόσμου για το 2026. Λόγοι, έχει διατηρήσει τον τοπικό χαρακτήρα, έχει γίνει προορισμός για φαγητό, ποτό, χορό, έχει τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και φυσικά εκεί συνυπάρχουν στο νέο κόσμο οικογένειες, φοιτητές, μετανάστες, καλλιτέχνες και οι παλιοί. Οι παλιοί Αθηναίοι. Στα επόμενα 90's του Now θα ακούσουμε την Dua Lipa που πριν τον έγκαμο βίο της μας χάρισε αυτή την επιτυχία το Training Season, σοβαρή και ψύχρεμη, ενώ γύρω της επικρατεί ο χαμός. Μου αρέσει πολύ το βίντεο.

0: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: I forgot. How am I supposed to send it out?
1: Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Μόλις ξυπνήσω βάζω Kiss FM.
1: 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μόλις ξυπνήσω βάζω Kiss FM.
0: 92,9 Kiss.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Φτιάχνει τη μέρα, 99 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.